0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Στο Breakfast Show κάθε μέρα είναι μέρα για δώρο καύσιμα από τη Shell. Άκουσες τον ήχο. Έχεις μόνο 10 λεπτά να μπεις στην κλήρωση για 50 ευρώ σε προηγμένα καύσιμα Shell τελευταίας γενιάς. Μόλις ακούσεις το σήμα στο Breakfast Show, στείλε μήνυμα στο Viber 99310031 με την ένδειξη.
0: Now, wake up Cyprus. This is the Mix FM Breakfast Show.

0: The Mix FM Breakfast Show Highlights.
1: Ο Παγκύρας που λέτε, παιδιά, πήρε καινούριο ψυγείο. Αλλά έπρεπε να έρθουν οι άνθρωποι να πάρουν και το παλιό για να μπει το καινούριο που είχε χαλάσει.
2: Mm-hmm.
1: Τι έκανε, παιδιά, ο Παγκύρας?
2: Τι έκανε?
1: Το καθάρισε όπως δεν το είχε καθαρίσει ποτέ μέσα σε αυτά τα χρόνια που το είχε. Έτριψε από εδώ τις γονίτσες. Γιατί? Γιατί είναι ντροπή να το πάρουν τα πλάσματα σε ένα λερωμένο.
2: Ενώ...
1: Και όλη αυτή η διαστροφή.
2: Ναι.
1: Είναι και στη δική μου καθημερινότητα.
2: Και στη δική μου.
1: Ναι.
2: Όταν έχω κάτι τέτοιο, δεν ξέρω, αυτό που θα το δώσω σε κάποιον, το προσέχω πιο πολύ από όταν το είχα εγώ, ας πούμε. Όπως επίσης και με το σπίτι. Αν θα έρθει κάποιος για βοήθεια για το σπίτι, για να καθαρίσουμε.
1: Ναι, ναι, αν
2: θα
1: έρθει μια κοπέλα,
2: πιο πριν θα το καθαρίσουμε, να το κάνουμε γυαλί.
1: Ναι, ρε,
2: για να μην μας πει καλά τι είναι αυτή.
1: Όχι, για να μην το έβρει λερωμένο. Αλλά ενώ ακούτε ότι όλο αυτό που συμβαίνει δεν έχει κανένα νόημα.
2: Κανένα.
1: Το κάνω κάθε φορά. Είναι να έρθει δηλαδή η κοπέλα να κάνει τη δουλειά της και κάνουν τη δουλειά πιο πριν.
2: Μπράβο.
1: Μα παιδιά, είναι συλλογική, είναι συνόημα το πράγμα.
2: Μπράβο, Ιωαννάκη μου, μπράβο.
1: Γιατί μας συμβαίνει αυτό, ή ας πούμε, εγώ παθαίνω και το άλλο.
2: Ναι.
1: Δεν μπορώ να είμαι εκεί.
2: Α.
1: Γιατί αν είμαι εκεί.
2: Νιώθω αμήχανα.
1: Που είναι λάθος όμως, γιατί είναι δουλειά.
2: Α.
1: Είναι η δουλειά της, δεν υπάρχει τίποτα το κακό ή το λάθος αυτό.
2: Ναι.
1: Λάθος είναι να νιώθω εγώ περίεργα, ή εσύ.
2: Και φαντάσου τώρα να είσαι εκεί και έτσι όπως καθαρίζει να κάνει κανένα.
1: Όχι, δεν θα κάνω ποτέ έτσι. Δεν θα κάνω ποτέ έτσι. Είναι δικό μου. Φαντάζεσαι.
2: Για να το καταγγείλει, ρε Ζήλ,
1: φαντάζεσαι.
2: Φεύγω.
1: Εμείς το κουβαλάμε, παιδιά, όλο αυτό. Εμείς, αλλά πείτε κι εσείς. Καθαρίζετε πριν έρθει κάποιος να καθαρίσει. Εγώ τώρα, ας πούμε, θέλω να πάρω και τον καναπέ.
2: Ναι.
1: Ο οποίος καναπές μας πέθηκε και άλλαξε χρώμα.
2: Ναι.
1: Ενώ πολύ.
2: Και θα πάρεις για καθαρισμό, για βιολογικό καθαρισμό, έτσι να το κάνουμε σε έξω.
1: Ναι, πώς εννοώ να καθαρίσω λίγο πριν έρθουν τα πλάσματα.
2: Τι να πρωτοκάνεις.
1: Ναι, θυμάσαι τι έκανα με τον καναπέ.
2: Τι έκανες?
1: Παιδί μου, δεν έβγαλα τα τέτοια και τα έβαλα στο πλυντήριο. Με παιδιά μόνη μου.
2: Ναι, σωστά. Και μετά δεν μπορούσα να τα βάλεις.
1: Έπιασα μετά το σφουγγαράκι των πιάτων να τα καθαρίσω και τα έκανα χάλια. Χάλια,
2: εγώ...
1: κάτι λεκέβες πάνω που το νερό και από τα υγρά που έβαλα.
2: Εγώ θα έλεγα να μην είσαι καν εκεί, να αφήσεις τα κλειδιά στο πατάκι, να είσαι στον πάνω όροφο ή στον κάτω, κρυμμένη. Και να πεις, περάστε, δεν είμαστε αυτή τη στιγμή στο σπίτι.
1: Διαμένεις μαραίνος ή πανόροφο.
2: Εντάξει, αυτό σε πείραξε τώρα.
1: Πού να πάω να χώσω τώρα πλάνα.
2: Βάλτο κάπου πιο κόσμο, να μας κάνεις ρεζίλι. Έκανες τον καναπέ.
1: Είδες.
2: Ναι, να
1: βλέπεις. Και βλέπω που δείχνουν εκείνα τα νερά, τα βρώμικα. Παιδιά, εμένα να γίνει μαύρο, τι είναι να κάνω.
2: Αυτό θα πει σίγουρα. Πω.
1: Με μπίχλα.
2: Να μην είσαι εκεί, και να μην ξέρουν και ποια είσαι.
1: Πώς να το κάνουμε, βοήθα.
2: Τι να κάνω, να μας πείτε εσείς.
1: Μπορείς να μου καθαρίσεις λίγο τον καναπέ πριν έρθουν τα πλάσματα να καθαρίσουν.
2: Εγώ δεν μπορώ. Όταν θα έρθω, θα ξαπλώσω. Α, σε παρακαλώ, καναπές και εγώ έχουμε τέτοια σχέση.

0: The Mix FM Breakfast Show. This is what went down.
1: Εγκαινιάζουμε καινούριο ένθετο.
2: Πολύ ωραία.
1: Η Ιωάννα, η έξυπνη Κυπουρός. Πώς είναι ο Κυπουρός, ποιο είναι το επίθετο?
2: Το έξυπνη το πρόσθεσες εσύ έτσι?
1: Ναι, τι είναι
2: από
1: όμως,
2: μόνη σου.
1: Ποιο είναι το επίθετο στον Κυπουρό?
2: Τι εννοείς, απ'
1: τελειά. Τι λέμε, ναι.
2: Ο επίμονος Κυπουρός.
1: Η Ιωάννα, η επίμονη Κυπουρός.
2: Πολύ ωραία.
1: Μ' αρέσει. Λοιπόν, θα σου εξηγήσω τώρα γιατί.
2: Δεν ξέρω τώρα από τα δύο.
1: Ξέρω ούτε εγώ. Ξέρω πόσο λατρεύεις τις ντομάτες, Πλάτωνα.
2: Πάρα πολύ.
1: Ναι.
2: Και έπεσα αυτή τη φορά, πήρα κάτι ντομάτες, ρε Άννα. Κάτι ντομάτες.
1: Πόσο ωραίες ήτανε.
2: Φαντάσου δεν έβαλα καν αλάτι.
1: Ωραιότερες δεν θα είναι όμως.
2: Ναι.
1: Και καμία ντομάτα δεν θα είναι πιο καλή από την ντομάτα που θα καλλιεργήσεις μόνος σου.
2: Πόσες ντομάτες? Εγώ θέλω 5 ντομάτες για να κάνω μια σαλάτα.
1: Α, τόσες. Λοιπόν, θα πάρεις μια ντομάτα από αυτές τις τέλειες που πήγες και αγόρασες.
2: Ναι.
1: Θα κόψεις ένα σλάις.
2: Ναι.
1: Και αυτό το σλάις θα το βάλεις. Ρίμενε. Μέσα σε γλαστρούλα με χώμα.
2: Το

0: ενέσεις ντοματιές στο σωμάνα μου.
1: Και τι θα κάνω, όλο τον κήπο θα το βάλω ντοματιές.
0: Κάμε μυθιό, μια
1: και επίσης, άντε και έκανε τις ντοματιές. Έτσι θα τις φάω. Αγκουράκια.
0: Έρε, άρνηση. Αύριο αγκουράκια. Θα σου πω αγκούρια.
1: Πολύ ωραία. Μ' αρέσει πολύ αυτό το νέο έθετο,
0: θα
1: παιδιά.
0: Θα δεις τι αγκούρια, γιατί αγκούρια θα σου πω. Κάτι ωραία, αναγιουμένα.
1: Του πίγκου.
0: Του πίγκου.
1: Αυτά, αυτά θέλω. Πολύ ωραία. Μ' αρέσει, όχι, κοίτα.
0: Πίγκο! Πίγκο! Το βρήκες!

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Συγγνώμη.
2: Ναι.
1: Αλλά όταν εγώ σας έβγαλα την ψυχή μου, δηλαδή την καρδούλα μου έξω, έκανα κατάθεση ψυχής για το άγχος μου για τους καναπέδες, δεν είχες καμία συμβουλή.
2: Μα αφού δεν είναι για καναπέδες, είναι για τα χαλιά. Τι να σου κάνω
1: για
2: τώρα.
1: Για τα χαλιά ξέρεις να δώσεις συμβουλή.
2: Παιδιά, αυτό είναι τέλειο εντωμεταξύ, γιατί το χαλάκι την ώρα που πέφτει κάτι και λερώνει,
1: ναι,
2: θέλει εκείνη την ώρα να το κάνεις και λες τώρα τι να βρω. Αφρός ξυρίσματος. Αυτό λένε οι ειδικοί.
1: Πού να το βάλω στο χαλί.
2: Ναι, το βάζεις στο χαλί και τρίβεις. Τρίψε.
1: Θα βγει το τζιν λογικά και θα κάνω ευχή να μου φέρει ένα άλλο χαλί.
2: Μετά του περνάς και ένα κόντρα ξύρισμα όμως. Παίρνεις και τη μηχανούλα λίγο από πάνω, τα παίρνεις όλα. Μια χαρά, ωραίοτατο. Αφρός ξυρίσματος. Και ποιος δεν έχει αφρό ξυρίσματος στο σπίτι. Εμείς.
1: Εγώ. Δεν έχουμε εμείς.
2: Παιδιά, τι γίνεται.
1: Ναι, αλλά τι γίνεται τώρα, κάτι χημικά εκεί και μαζεύει τη βρωμιά, το λεκέ.
2: Ναι, έχει κάτι σίγουρα μέσα αυτό που καθαρίζει, αυτό και κάτι που τον κάνει άσπρο τον αφρό, να σου.
1: Μην καταστρέψεις τα χαλιά του κόσμου. Παιδιά, πώς το λες συνήθως. Α, κάντε ένα δοκιμαστικό σε μια μικρή επιφάνεια.
2: Εντάξει, δεν είπα να. Καταρχάς, μην το λερώσετε για να το καθαρίσετε. Αλλά αν λερωθεί και δεν έχετε τίποτα εκείνη την ώρα, δοκιμάστε λίγο με τον αφροξυρίσματος. Μην ξεχάσετε μετά να του βάλετε και aftershave.
1: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, νοικοκύρη.

0: Can you please wake up?
1: This is the Mix FM Breakfast Show. Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Ό,τι και να λέμε, παιδιά, υγεία πάνω απ' όλα.
2: Πάνω απ' όλα, η Ανάκη μου, πάνω απ' όλα.
1: Πάνω απ' όλα, τις προάλλες αρρώστησα. Πήγα στο γιατρό και δεν θυμάσαι, μωρέ, δεν ήμουν περίεργα προχτές.
2: Oh. Ναι, ναι.
1: Και πλέον δεν μπορώ να φάω ούτε κέτσαπ, ούτε μαγιονέζα, ούτε μουστάρδα. Είναι η γνωστή no sauce. No sauce. Καταλάβατε. No sauce, no sauce. Κέτσαπ, μουστάρδα, μαγιονέζα. Να σου πω κάτι, Πλάτωνα.
2: Ναι.
1: Δεν θα με λυγίσεις.
2: Τι να σε λυγίσω,
1: εμένα. Θα συνεχίσω να ποιώ τέχνη.
2: Ναι.
1: Και θα συνεχίσω να ανεβάζω το επίπεδο αυτής εδώ της εκπομπής. Εσένα σ' αρέσει η μουστάρδα?
2: Η μουστάρδα, ναι. Αρέσει, ναι.
1: Η δικιά σου η μουστάρδα πώς λέγεται?
2: Η δικιά μου μουστάρδα λέγεται η μουστάρδα μου.
1: Σουστάρδα.
2: Α, γίνεται και χειρότερο. Γεια σας, γεια σας, φεύγω.

0: The Mix FM Breakfast Show Highlights.
1: Λοιπόν, παιδιά, ακούστε τώρα να δείτε για ένα χωρισμό που εγώ πραγματικά είμαι με το μέρος της γυναίκας.
2: Αποκλείεται.
1: Ναι.
2: Εσύ?
1: Είμαι.
2: Να ακούσουμε το λόγο.
1: Είμαι και αν θέλει, τώρα που θα φτιάξει μια καινούργια ζωή, να το συζητήσουμε.
2: Βεβαίως.
1: Εγώ δεν χώρισα, αλλά να το συζητήσουμε. Γιατί χώρισε τον άντρα της μετά από 25 χρόνια γάμου, γιατί εκείνος, ο αντιπρόσωπος.
2: Τι έκανε, ρε, την απάτησε.
1: Όχι, παιδί μου, την
2: τι?
1: Απάτησε. Αυτό θα ήταν τίποτα. Εντάξει, θα το συζητήσουμε, δεν θα το ξανακάνω. Ναι, σίγουρα.
2: Χειρότερο,
1: ναι,
2: την απιστία.
1: Ορκίζου, τζουρού, το κλειδώνω. Ναι, τη έφαγε το τελευταίο κομμάτι cheesecake.
2: Άι μα, ρε, πλάτωνα μου τώρα.
1: Παιδιά,
2: πιάσουν έναν άλλο.
1: Όχι, συγγνώμη. Το τελευταίο κομμάτι έχει συμβολισμό.
2: Τι
1: το τελευταίο
2: συμβολισμό?
1: Κομμάτι είναι η δύναμή τη. Το τελευταίο κομμάτι είναι η τελευταία μου επιθυμία.
2: Καλά.
1: Το άφησα για να το φάω και να γλυκαθώ. Από πού και ως πού, κύριε μου.
2: Κάτσε, ρε παιδί μου, το κράτησε. Τι, το κλείδωσε και πήγα εγώ και διέριξα, ναι, για να φάω, ναι, το τελευταίο, ναι, κομμάτι, ναι, cheesecake. Το cheesecake και να μείνω τελευταίο κομμάτι ήταν ολόκληρο cheesecake.
1: Το άφησα στο
2: ψυγείο. Ποιο το έφαγε το υπόλοιπο?
1: Η ίδια, δεν με πήρα. Δεν ξέρω ποιο το έφαγε. Μπορεί να είχαν καλεσμένου και να είπε, εγώ δεν θα φάω και να άφησε μετά ένα κομμάτι cheesecake. Σου λέω, το φάω μετά που θα είμαι μόνη μου.
2: Λέισον.
1: Και ξαφνικά ανοίγει το ψυγείο και δεν βρίσκει cheesecake. Όχι μόνο χωρισμό. Ασφαλιστικά μέτρα να το κάνεις.
2: Εσύ, ώρα, πιάει έναν άλλο. Μικαέλα, ακούει, στείλ τη κορούα ένα cheesecake, μάνα μου.
1: Όχι, Μικαέλα, στείλε σε μένα, γιατί θα πάω να τη βρω την κοπέλα και θα τη πω, έλα, γιατί έχουμε ένα κοινό που μας ενώνει.
2: Τι χαζά είναι αυτά τώρα.
1: Το cheesecake.
2: Να είχαμε τώρα όμως.
1: Τώρα να είχαμε ένα,
2: Και το τελευταίο της κομμάτι θα το τρώγα και ας με χώριζε.
1: Και έχουν χρησιμοποιήσει και πολύ ωραία φωτογραφία εδώ στο άρθρο.
2: Όχι, αυτά κάνουν.
1: Τρέχουν τα σάλια.
2: Αυτά κάνουν.

Number 3. Number 2.

Λαμβάνεις Aperol Spritz, Tangerine, Burgers και Hot Dogs. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 13 Ιουνίου στο Food Park City Mackenzie. Powered by Mix FM.

0: Πώς πάνε τα κέφια μετά από τριήμερο, καλημέρα.
1: Αγωνιστικούς χαιρετισμούς να πω σε όλους εσάς που ξεχάσατε να ξαναβάλετε τα ξυπνητήρια σας. Όπως η γυναίκα μου.
0: Εντάξει μωρέ.
1: Ναι, εγώ χθες χτύπησε το ξυπνητήρι και έκλεισα το πρώτο από τα τρία. Το οποίο δεν ξανάνοιξα, αλλά σήμερα χτύπησε το δεύτερο κανονικά.
0: Οπότε ήσουν οκ. Okay. Εντάξει, εμείς όμως έχουμε και φυσικά ξυπνητήρια, Πλάτωνα.
1: Καλά, εντάξει.
0: Τα μικρά τα ανθρωπάκια μας.
1: Τα φυσικά μου ξυπνητήρια σήμερα δεν κουνήθηκαν, δεν τάραξαν.
0: Είδες τι κάνει η θάλασσα και η πισίνα και το παιχνίδι και η άμμος και ο ήλιος.
1: Και τώρα, Ιωαννάκη μου, να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Γιατί κάποιοι από εσάς μας χαρακτηρίσατε σε εισαγωγικά άτυχους, γκαντεμόσαυρους, παυροκάτσικα, κάκτους. Πού ήσουν, Ιωάννα, το Σαββατοκυριακό, το τρίμερο?
0: Αγία Νάπα, παιδιά.
1: Πού πήγα εγώ χθες, στον Πρωταρά? Έβρεξε.
0: Καθόλου ούτε σταγόνα. Τι ζέστη ήταν αυτή, παιδιά.
1: Ποιοι είναι οι τυχεροί τελικά?
0: Εμείς.
1: Γιατί όπου πηγαίναμε, μας λέγανε φαίνεται και τη βροχή. Που η βροχή, βέβαια, είναι ευλογία, ε.
0: Φυσικά και είναι. Τη χρειαζόμαστε.
1: Και το ότι έβρεχε εκεί που πηγαίναμε το προηγούμενο διάστημα, το κάναμε για.
0: Να εκτιμήσετε τώρα το καλοκαίρι. Ναι, και για να εκτιμήσετε τώρα το καλοκαίρι. Μπήκε επίσημα.
1: Μπήκε.
0: Από χθες μπήκε. Περάσαμε όμορφα. Περάσαμε.
1: Ξεκουραστήκαμε.
0: Θέλω να ζω σε ένα ξενοδοχείο για πάντα.
1: Θέλεις.
0: Θέλω.
1: Ξεκουραστήκαμε.
0: Όχι. Είμαι κομμάτια.
1: Κομμάτια. Αλλά δεν έχει σημασία, παιδιά. Είναι 2 Ιουνίου. Καλό μήνα σε όλους.
0: Είχαμε και τον Blue Moon προχθές.
1: Α, είχαμε τον Blue Moon. Δεν το είδα.
0: Αμάρεση πια.
1: Δεν το είδα.
0: Καλά, δεν σου είπα να το δεις.
1: Δεν το είδα. Μα με έβλεπες πώς κοιμόμουν το βράδυ. Τι ωραία.
0: Φαντάζομαι.
1: Πιο Blue Moon και πιο. Ναι, τερματιζόμουν.
0: Παθαίνω το άλλο.
1: Τι?
0: Παθαίνω φόμο.
1: Α,
0: ήθελα να μένω
1: ξύπνια
0: εκεί, ναι, να κάθομαι σε ένα κρεβατάκι.
1: Το πάθες αυτό.
0: Να βλέπω
1: μπράβο,
0: το φεγγάρι, το πάθα. Τρομάρα μου, το πάθα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα και στη ΣΥΔΑ που και σήμερα έχει ξεκινήσει έτσι μαζί μας την παρεούλα και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό βεβαίως.
0: Καλημέρα και στο λατρεμένο μας Μπίνμπαρ που μας ξυπνάει κάθε πρωί με τις καφεδάρες του.

0: Τι γιορτούλες έχουμε σήμερα, 2 Ιουνίου, δεν το πιστεύω ότι είναι Ιούνις.
1: Τώρα έχω μπερδευτεί λίγο γιατί γιορτάζει ο Μαρίνος, είναι ο Σιού Μαρίνου, αλλά είναι η βασική γιορτή του Μαρίνου.
0: Γιατί να μην είναι αίρεση Πλάτωνα, δηλαδή
1: είναι.
0: Πάντα αυτό το σύνδρομο με τις γιορτές.
1: Να είναι, γιορτάζει ο Μαρίνο, Μαρίνο μου, χρόνια σου
0: λοιπόν,
1: πολλά,
0: να
1: αγόρι
0: ζήσει
1: μου,
0: ο Μαρίνος μας στο χωριό μας, στις
1: ναι.
0: άντρες μας.
1: Ο Μαρίνος Χατζηβασιλείου.
0: Ο Μαρίνος μας ο Χατζηβασιλείου, να ζήσει. Ο Μαρίνος μας ο κόνσολος, να ζήσει. Η φίλη μου η Μαρίνα. Η Παστού να
1: Α,
0: ζήσει.
1: Α, το πήγες και σε Μαρίνα εσύ.
0: Α, δεν γιορτάζει.
1: Το... Σήμερα δεν παίζει να είναι της Αγίας Μαρίνας, στο λέω. Δεν. Είναι μόνο Μαρίνο σήμερα. Πότε γιορτάζει.
0: Άντε πάλι, το γράφω κι εγώ.
1: Η Μαρίνα.
0: Εγώ μισό γράφω Μαρίνος
1: ναι.
0: πότε γιορτάζει.
1: 17 Ιουλίου, Ιωάννα, μην ξανοίγεσαι.
0: Εντάξει, άρα, Μαρίνα. Παίρνω πίσω, Μαρινάκι μου να είσαι καλά, αλλά αφού σου ευχηθώ ξανά.
1: Ναι.
0: Ναι, επίσημα στις 2 Ιουνίου γιορτάζει ο Μαρίνος.
1: Α, τώρα είστε. Α, έχει όμως και 16 Δεκεμβρίου έχει, ναι. που είναι το Αγίου Μαρίνου.
0: Του Μάρτυρος.
1: Του Μάρτυρος. Δεν ξέρω.
0: Λες Δεκέμβρη να γιορτάζουν, ναι. Ευχηθήκαμε εμείς όμως.
1: Τώρα θα μας πείτε εσείς.
0: Ευχηθήκαμε.
1: Τι κάναμε. Ναι, εμείς ήμασταν σωστοί.
0: Κάτσε
1: και μπράβο μας.
0: Τώρα βλέπω εδώ ότι το όνομα Μαρίνος να. Γιορτάζει και 17 Ιουλίου,
1: να
0: που είναι
1: λέω.
0: Της Αγίας Μαρίνας.
1: Βλέπεις. Γι' αυτό αλλιώς τα θυμόμουν. Δεν πειράζει όμως. Και πάω κατευθείαν στον Νικηφόρο, ο οποίος γιορτάζει σήμερα.
0: Σιγουράκι.
1: Νικηφόρε μου, Νίκη μου. Χρόνια πολλά,
0: να
1: Νικηφορία.
0: Ζήσετε.
1: Χρόνια σας πολλά, παιδιά. Δεν θα γράψω τώρα πότε γιορτάζει ο Νικηφόρος.
0: Όχι, άστο καλύτερα. Εντάξει,
1: δεύτερη φορά, ρε Σίλη, την ίδια ώρα.
0: Εμείς δώσαμε τις ευχές μας.
1: Μπράβο, και καλά κάναμε. Και πάμε και στις παγκόσμιες μας ημέρες εδώ, γιατί γίνεται ένας χαμός. Ξεκινάμε με το αγαπώ τον οδοντίατρό μου.
0: Αυτή είναι αγαπάμε.
1: Η ημέρα σήμερα.
0: Καλημέρα εντάξει. και στον Νικόλα μας. Και στο Ρουσουνίδη μας που μας πούλησε, δεν πειράζει.
1: Την καλημέρα μας, δεν πειράζει. Βρήκαμε καλύτερο φιλαράκι.
0: Ναι, είναι τέλειο.
1: Μαζί είναι το μεταξύ τα παιδιά. Σ' αγαπάμε και τους δύο. Εντάξει, δεν είναι το καλύτερό μου.
0: Καλά.
1: Μπορώ να πω τώρα αυτή η μέρα που αγαπώ τον οδοντίατρό μου, δεν μπορεί να υφίσταται.
0: Εγώ τον αγαπώ γιατί αν έχετε την κρίνια μου.
1: Εντάξει, αλλά όταν
0: ξέρεις πόσο αυτό, φοβάμαι.
1: Ξέρω και γενικότερα ξέρω και την κρίνια
0: και
1: σου.
0: Και τον καθαρισμό, παιδιά, δεν είναι ότι πάω και κάνω τίποτα.
1: Ναι, και όταν ακούσω αυτό.
0: Άχα να τριχύλα στα μάτια.
1: Πρέπει
0: να το κάνεις όμως κιόλας.
1: Ναι,
0: γιατί. Πρέπει να κάνεις αναπαράσταση.
1: Γιατί είναι η μέρα από τον οδοντίατρό μου. Μην ξεχνάμε. Μην ξεχνάμε τέτοιους ήχους.
0: Δεν ξεχνώ και καθαρίζομαι.
1: Τα υπόλοιπα σε λίγο έχουμε πολλά.

0: Έχει καμιά παγκόσμια.
1: Έχει, έχει.
0: Γιατί δεν μου έχεις μιλήσει για φαγητό ακόμα έχει, και είναι έχει. Και μετά από τριήμερο.
1: Έχω και φαγητό, έχω και γλυκό, αλλά δεν θα πέσω με τα μούτρα στο φαγητό και στο γλυκό. Θα σου πω ότι σήμερα είναι παγκόσμια μέρα. Φύγε από το γραφείο νωρίτερα. Και το, εγώ θα το κάνω πιο γενικό. Φύγε από τη δουλειά νωρίτερα.
0: Γιατί?
1: Γιατί είναι Τρίτη, είναι μετά από αργία
0: ναι.
1: και είναι αυτή η μέρα. Πώς θα τη γιορτάσουμε αυτή τη μέρα, δεν κατάλαβα.
0: Και γιατί μου το λες τώρα? Δεν είπαμε ρε Σιπλάτωνα αυτά. Πρέπει να ενημερώνεις από την προηγούμενη μέρα. Να κάνουμε
1: ακόμα,
0: τα κουμάντα μας.
1: Μπορείς ακόμα να φύγεις νωρίτερα.
0: Ωραία.
1: Δεν είναι παγκόσμια μέρα, έλα αργότερα.
0: Να φύγω έτσι 10 παρά.
1: Ε, θες 10
0: παρά. Έτσι 10
1: παρά. Άμα να φύγεις νωρίτερα, φύγει νωρίτερα. Φύγε 9, φύγε 8.30. Ε, φύγε. Τώρα να θυμηθώ να σου πω για την Παρασκευή κάτι που θέλω. Ε, λοιπόν, σήμερα είναι επίσης ημέρα κοτόπουλου σούβλας. Άκου τώρα πολύ
0: okay.
1: κοτόπουλο, ρε.
0: Okay.
1: Το γυριστό, το ψητό αυτό.
0: Δεν θα πω τρελαίνομαι, μ' αρέσει η σούβλα.
1: Δεν τρελαίνεσαι.
0: Μ' αρέσει η σούβλα πολύ.
1: Δεν τρελαίνεσαι.
0: Oh. Μ' τρελαίνομαι τη σούβλα. Τώρα το κοτοπουλάκι, εντάξει.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά για το γλυκό, τα βραχάκια γιορτάζουν σήμερα, παιδιά. Τα βραχάκια.
0: Τι ωραία που είναι αυτά τα σοκολατάκια, ε.
1: Ναι, αυτά που έτσι είναι. Εμείς τα λέμε και στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον ανώμαλα. Τα λέμε και στην Κύπρο ανώμαλα.
0: Όχι. Ε? Ούτε βραχάκια τα λέμε, βέβαια.
1: Στη Θεσσαλονίκη τα λέμε ανώμαλα και μπορώ να σας πω γιατί τα λέμε έτσι, παιδιά. Γιατί.
0: Έτσι το σχήμα.
1: Γιατί είναι έτσι, ναι. Αλλά και η γεύση του, παιδί μου, έχει ένα πράγμα, ρε, παιδί. Πολύ ωραίο.
0: Πολύ ωραίο.
1: Βγάζει έτσι κάτι πολύ ωραίο, ναι.
0: Ωραία.
1: Ε, και κράντσι και αυτά.
0: Εμείς παιδιά τα λέμε κάπως. Γιατί ούτε βραχάκια νομίζω τα λέμε, ούτε
1: επίσης,
0: ανώμαλα.
1: Δεν θυμάμαι να τα έχω συναντήσει. Τα έχω συναντήσει.
0: Ε, τα βρίσκεις από εδώ, από εκεί. Είσαι έτσι. Κουτάκια με σοκολατάκια, μπορεί να βρεις λίγα.
1: Τη λιχτά αυτά.
0: Και χύμα πουλούνται σε κάποια
1: άντε.
0: Μαγαζιά.
1: Άντε, άμα έχετε βρει κάπου και είναι κάτι πολύ ωραίο, πείτε μας να το δοκιμάσουμε κι εμείς.
0: Όχι, όχι, μην μας πείτε να δοκιμάσουμε. Στείλτε μας.
1: Α, στείλτε μας, ναι, ναι, σωστά, για να δοκιμάσουμε και να κάνουμε την κριτική μας. Γιατί από εδώ και πέρα θα είμαστε food bloggers.
0: Και food bloggers. Εγώ θέλω να γίνω travel blogger.
1: Και travel blogger. Θα τα κάνουμε και τα δύο.
0: Στα ταξίδια και... θα τρώμε.
1: Αυτό θα κάνουμε. Τελείωσε. Ελάτε, ελάτε. Έχουμε την ιδέα έτοιμη. Ελάτε να την κάνουμε πράξη. Έχουμε τον πιλότο.
0: Εκμεταλλευτείτε μας.

0: Και έρχονται και καλημέρες και μας δώσατε και πάρα πολύ ωραία έμπνευση με αυτές τις καλημέρες.
1: Γιατί οι μισές καλημέρες, παιδιά, λένε παιδιά, θέλω τώρα αυτό, θέλω τώρα εκείνο, θέλω τώρα τα άλλο. Οπότε σκεφτήκαμε σήμερα να εκφράσουμε τα θέλω μας.
0: Ναι. Θέλω, χρειάζομαι. Τι είναι αυτό που τραβάει η ψυχή σας? Ναι. Να πούμε και τις καλημέρες. Καλημόρνινγκ, πουρέκια. Άλλη μια μέρα, λέει. Τι καλά θα ήταν να έχουμε άλλη μια μέρα. Άρα ο Παύλος έστειλε το πρώτο μήνυμα. Θέλω άλλη μια μέρα πριν το σας το τριήμερο.
1: Θέλει άλλη μια μέρα. Ο Ευθύμιος πάει αεροδρόμιο. Διακοπές πάει ακόμα. Μάλιστα, Ευθύμη, ωραία.
0: Ευθύμη, πού πάεις?
1: Πού πας? Για πες μου λίγο.
0: Στείλε λίγο λεπτομέρειες.
1: Καλημέρα και στη Μαρίνα. Καλή εβδομάδα και καλό καλοκαίρι. Βέβαια.
0: Και καλημέρα και στο Μάκι μας.
1: Και η Δόξη έχει σήμερα ραντεβού για καθαρισμό. Άντε. Όλα καλά.
0: Όλα καλά θα είναι και να θυμάσαι ότι είναι η μέρα που αγαπάμε τον οδοντίατρό μας.
1: Αυτό. Και ας μας φωνέσει λίγο. Δεν πειράζει, τον αγαπάμε εμείς.
0: Ο Παμπουκίνος ήταν η έμπνευσή μας. Άστο να το πούμε μετά.
1: Ναι, μετά θα το πούμε. Ορίστε. Έρχονται ήδη τα θέλω σας. Έρχονται. Καλημέρα, ομορφιές μου. Πείτε κάτι στην Ιωάννα που έχω 13 μέρες να τη δω και η καρδιά μου πάει να σπάσει. Λέει ο Ανδρέας, την αγαπώ πολύ.
0: Καλημέρα στην Ιωάννα σου, Ανδρέα μας.
1: Ανδρέα, καλημέρα στην Ιωάννα σου.
0: Και ο Τάσος, παιδιά, μου δίνει μια τέλεια επιχειρηματική ιδέα που λέγαμε προηγουμένως να γίνουμε foodie travel bloggers.
1: Ναι.
0: Ιωάννα, έχω καλύτερο. Πανηγύρι blogger και
1: καλό.
0: Τάσο, μόλις ξεκλείδωσες κάτι μέσα μου.
1: Ναι.
0: Φανταστικό.
1: Αυτό, πανηγύρι blogger. Αυτό θα
0: κάνω.
1: Γίνεις.
0: Στον υπόλοιπο κόσμο κάνουν πανηγύρια με τη δική μας έννοια του πανηγυριού.
1: Θα έχει κάτι αντίστοιχο, φαντάζομαι. Κάτι αντίστοιχο.
0: Τώρα
1: μπορεί να μην έχει Καζαντί, μπορεί να έχει κάτι άλλο.
0: Άι, με τα πάθαμε τον Καζαντί. Μπεθιά, χάσα τον Καζαντί.
1: Πρώτη φορά.
0: Μετά από 30 χρόνια τέτοια πορεία.
1: Μα μ' άρεσε, άρα.
0: Δεν ξέρω, ήταν στημένο.
1: Στημένο, βέβαια. Καλημέρα και στο Στέλιο μας. Καλό μήνα σε όλους. Και πάμε να πούμε αυτά που θέλουμε, αυτά που χρειαζόμαστε. Εγώ, ας πούμε, χρειάζομαι έναν φίλο που να έχει σπίτι στον Πρωταρά. Να με φιλοξενεί τα Σαββατοκύριακα του Ιούλη.
0: Μπράβο.
1: Και εγώ θα αναλάβω τον barbecue.
0: Μπράβο.
1: Το ανέβασα και story. Είχα πολλές απαντήσεις.
0: Προτάσεις είχες?
1: Είχα προτάσεις, ναι.
0: Άξιος.
1: Να μου νοικιάσουν το σπίτι τους. Παιδιά, δεν καταλάβετε απλά.
0: Όχι.
1: Τι ζητάω. Εγώ ζητάω φιλαράκι. Ζητάω σοβαρή φιλία.
0: Ναι.
1: Και
0: αναλαμβάνεις τον barbecue, έγραψες.
1: Ναι. Τι άλλο.
0: Οπότε, παιδιά, θα είναι δούνε και λαβίν. Δεν είναι ότι θα τον έχετε εκεί μπάσει στα Κασόγαμπρο.
1: Έτσι.
0: Όχι.
1: Στο Viber 9931031 χρειάζομαι. Θέλω, συμπληρώστε ό,τι θέλετε εσείς. Και που ξέρετε, μπορεί το μαγικό τζίνι να σας πραγματοποιήσει την ευχή.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Καλοκαίρι στην πόλη, αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started in here. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Rest in Bully Festival Summer Edition. Έξι και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην Πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.

0: Μοιραζόμαστε θέλω και επιθυμίες.
1: Τα θέλω μας.
0: Ο Παύλος μας λέει πουρεκιά.
1: Ναι.
0: Χρειάζομαι ένα μήνα διακοπές επιγόντως.
1: Ωραία. Εντάξει, πλήρης ταύτισης. Το σημειώνουμε, βεβαίως. Ένα μήνα διακοπές για τον Παύλο μας. Τώρα τα βάζουμε εδώ σε μια λίστα, παιδιά. Εδώ.
0: Ναι.
1: Η Αργυρό μας. Θέλω κι άλλο τριήμερο.
0: Ναι,
1: μάλιστα.
0: Mm-hmm. Τι ωραία.
1: Η οποία ρωτάει, Αργυρό, αν συνηθίζετε ποτέ το πρωινό ξύπνημα για εμάς που αγαπάμε τον ύπνο.
0: Όχι. Δεν συνηθίζεται. Ποτέ.
1: Αυτό.
0: Απλά άμα ξέρεις γιατί το κάνεις, άμα το κίνητρο είναι ισχύρο,
1: ναι,
0: βρίσκεις τρόπους, αλλά όχι.
1: Ναι.
0: Η Κατρίν μας. Χρειάζομαι δίμετρο με λαχρινό. Καλημέρα.
1: Αχ, Κατρίν μου, για λίγο.
0: Ναι, για το δίμετρο λες για λίγο ή για το μελαχρινό.
1: Και για
0: το... Γιατί δεν είσαι τίποτα από τα δύο.
1: Εντάξει, γιατί άμα με δεις. Εξαρτάται από πώς θα με δεις.
0: Είσαι καστανούλης.
1: Εντάξει.
0: Τώρα που πήρες λίγο χρώμα.
1: Ναι, αλλά επειδή. Ακριβώς, επειδή χθες ήμουν πίτα στα αντιλιακά σε αυτά.
0: Ναι.
1: Καλημέρα και στον Παναγιώτη μας να πούμε από Trends, ρε παιδιά.
0: Με τη δωράρα μας.
1: Με το που είπαμε ότι χρειαζόμαστε αντιλιακό και ότι εγώ ξοδεύω ένα αντιλιακό στο κεφάλι, τσουπ έσκασε εδώ η τσαντούλα.
0: Trends Beauty Shop πάντα δίπλα μας και εγώ
1: πάντα.
0: Θα εκτιμώ για πάντα το ψυγιάκι,
1: ναι,
0: που ήρθε μόλις γέννησα,
1: ναι, ναι,
0: και πόσο βόλευε,
1: τι
0: παιδιά,
1: ωραία,
0: με τον αντλείς γαλατάκι, το βάζεις δίπλα και γεια σας.
1: Είπαμε, παιδιά, αντιλιακό, έσκασα το αντιλιακό, γι' αυτό θέλω να πω αυτοκίνητο! Αυτοκίνητο!
0: Αν δεν είναι πλάτο να μένεις έτσι, σπίτι!
1: Αυτοκίνητο!
0: Μην είσαι τέτοιος, δεν είναι σωστό.
1: Όχι, είπα να το πω.
0: Σπίτι!
1: Αυτοκίνητο.
0: Δεν είναι σωστό πλάτο.
1: Δεν είναι σωστό,
0: σπίτι.
1: Δεν είναι σωστό. Αλλά τώρα που λες σπίτι, η Αλεξάνδρα λέει: θέλω να σβήσω το δάνειό μου. Αλεξάνδρα.
0: Αχ, τι ωραία που θα ήταν.
1: Άκουσε.
0: Εγώ θέλω το πάρω για αρχή.
1: Αν βρεις τρόπο, πες μου και εμένα. Εντάξει,
0: ναι,
1: σε ευχαριστώ.
0: Κάτσε,
1: είναι αυτό που θέλω.
0: Δεν είπα και εγώ το δικό μου το θέλω.
1: Πες και εσύ το δικό σου το θέλω.
0: Είναι 80.000 ευρώ.
1: Α, θες 80.000. Είσαι...
0: Είναι αυτό, μωρέ. Τίποτα. Είναι αυτό ποσό τώρα.
1: Όχι, ρε σαν...
0: Να ξεφτυλίζομαι και να ζητάω.
1: Όχι. Δεν είναι. Γιατί το κάνεις 100, ας πούμε. Δεν θέλεις.
0: Όχι. Είσαι... Ας έρθουν αυτά που χρειάζομαι. Εντάξει, πειράζει.
1: Χαμηλά την μπάλα. Εντάξει, λοιπόν.
0: Η Ολγάρα μας, καλημέρα, λέει. Ελάτε, πάφο και ηθιό, φιλοξενώ σας. Εγώ και κάμουν σε τον μπαρμπεκιού. Όλγα, πόσα χρόνια το λέμε αυτό, ρε, εσύ, Ολγάκι μου.
1: Όλγα μου, κρατάω το μήνυμά σου, ξέρεις. Γιατί άμα δεν βρω φίλο στον Πρωταρά να με φιλοξενήσει, θα έρθω σε σένα. Απλά είπα Πρωταρά γιατί θέλω να πηγαίνω, έρχομαι γρήγορα, καταλαβαίνεις.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Ναι.
1: Α, τι να κάνω. Μπορεί να πάω πάφο και να με ψάχνει μετά, εσύ.
0: Όχι να πας, είναι η πανέμορφη πάφος. Εγώ ακόμη δεν πήγα φέτος, είδες.
1: Να πας.
0: Ο Παμκίνος.
1: Ο Παμκίνος μας, ο οποίος θέλει διακοπές αρχικά.
0: Γιατί ήταν η έμπνευσή μας ο Παμκίνος.
1: Αλλά θέλει να κερδίσει και σε κάποιο τυχερό παιχνίδι. 2-3 εκατομμύρια λέει. Μια φορά ρε κουμπάρε. Όχι, λέει, το 1,5 ευρώ εντάξει, λέει, κερδίζω. Αλλά τα 2-3 εκατομμύρια είναι ωραία. Θέλω, λέει, και θα είμαι καλός. Υπόσχομαι, λέει. Θα είμαι καλός.
0: Εγώ τον πιστεύω.
1: Mm-hmm.
0: Τον πιστεύω. Καλός μαζί μας να είσαι, Παμκίνο. Αν κερδίσει και όλα τα άλλα θα πάνε καλά.
1: Α, η Κατρίνα εντωμεταξύ λέει: αν υπάρχει καμιά πρόταση, μου λέτε, έφτασα δουλειά.
0: Ναι, με κάνετε και γέλασα, λέει, να είστε καλά.
1: Για το δίμετρο μελαχρινό, εγώ ωριακά θα το έφτανα, αλλά δεν. Αν έχουμε κάποια πρόταση,
0: μου.
1: Εδώ, περιμένει η Κατρίνα.

0: Τον άκουσες? Αυτός ο ήχος μπορεί να σου χαρίσει 50 ευρώ σε προηγμένα καύσιμα Shell τελευταίας γενιάς. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber 99 31 0031 με την ένδειξη «Καύσιμα, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία» και περίμενε τηλεφώνημά μας. Έχεις μόνο 10 λεπτά. Αν σε καλέσουμε, πες «Καύσιμα» και το ντεπόζιτό σου γεμίζει από τη Shell.
1: Έτρεχα εγώ το πρωί για καύσιμα.
2: Ναι.
1: Γιατί δεν έπαιξα, είδες, γιατί δεν μπορώ.
2: Δεν
1: ενώ εσείς μπορείτε.
2: Δεν μπορείς.
1: Και έρχονται τώρα μηνύματα, αλλά παιδιά, πρέπει να περιμένετε να ακούσετε τον ήχο.
2: Θα περιμένετε.
1: Και από εκείνη την ώρα έχετε 10 λεπτάκια.
2: Μην ακούσετε τώρα αυτόν που τα είπε όλα, έτσι πριν από εμάς. Αλλά.
1: Θα τα πούμε εμείς.
2: Θα τα πούμε εμείς, έτσι όπως πρέπει να γίνει. Θα ακούσετε αυτόν τον ήχο, αυτόν εδώ, ορίστε. Αυτόν εδώ. Σε ανύποπτο χρόνο.
1: Όχι έχετε, τώρα.
2: Όχι τώρα. Τώρα κάνουμε, σας εξηγούμε πώς παίζετε. Mm-hmm. Εντάξει, θα το ακούσετε και έχετε 10 λεπτά από την ώρα που το ακούσετε να στείλετε τη μήνυμα. Το μήνυμα, εντάξει, παιδιά, μετά από αργία είμαστε λίγο τώρα, καταλαβαίνετε. Θέλει λίγο ζέσταμα.
1: Με την ένδειξη.
2: Καύσιμα, ονοματεπώνυμο πόλη και ηλικία στο Viber στο 99 31 0031, και μετά το πιο σημαντικό κομμάτι του διαγωνισμού. Περιμένετε τηλεφώνημά μας.
1: Αλλά σε αυτό το τηλεφώνημα δεν πρέπει να απαντήσετε ούτε με ναι, ούτε με εμπρός, ούτε με παρακαλώ, ούτε με είστε οι καλύτεροι.
2: Μπράβο.
1: Αυτά πρέπει μετά. Να πείτε μόνο τη λέξη καύσιμα.
2: Η πρώτη σας κουβέντα να είναι καύσιμα και μετά, αφού κερδίσετε, τα λέμε όλα μετά, ξέρετε. Κάνουμε και τα σουσού μας και τα αυτά μας.
1: Με ούλε να τα μάθουμε.
2: Όλα, όλα. Σε λίγο λοιπόν έχετε το νου σας. The biggest hits. Non-stop. Mix FM.

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Στο Breakfast Show κάθε μέρα είναι μέρα για δώρο καύσιμα από τη Shell. Άκουσες τον ήχο? Έχεις μόνο 10 λεπτά να μπεις στην κλήρωση για 50 ευρώ σε προηγμένα καύσιμα Shell τελευταίας γενιάς. Μόλις ακούσεις το σήμα στο Breakfast Show, στείλε μήνυμα στο Viber 99310031 με την ένδειξη καύσιμα, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Αν το τηλέφωνο σου χτυπήσει, ξέρεις. Πες καύσιμα και το ντεπόζιτό σου γεμίζει από τη Shell.
3: Το Flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραβίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά, εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits, των 80s, 90s και Zeros, ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας.
4: Έχουμε αγάπη μου γίνει, όπως γίνει σελήνη.
3: Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία. Ζήσε το Flashback.
5: Μέγας χορηγός Σιτζίνια. Powered by Δήμος Αραδίπου και Mix FM.
6: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
7: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

0: You're locked on Mix FM, powered by the hits.
1: Καλημέρα, καλημέρα και επιστροφή λοιπόν στην καθημερινότητά μας μετά από το τριμεράκι. Καιρός σε πάρα πολύ λίγο να δούμε τι γίνεται, γιατί ήρθε το καλοκαίρι, αλλά θα το δούμε και σε υψηλότερες θερμοκρασίες. Σε πάρα πολύ λίγο τα αγόρια που μεγαλώνουν με αδερφούλες κάτι έχουν διαφορετικό, θα το πούμε σε λίγο. Και επίσης θα μιλήσουμε για ακαταστασία. Ποια χώρα είναι η πιο ακατάστατη? Για να δούμε πού βρισκόμαστε εμείς.

0: Θα έλεγα ότι δεν είσαι ακατάστατος.
1: Καθόλου.
0: Από τα τόσα χρόνια που σε ξέρω,
1: ναι,
0: είσαι πολλά συσταρισμένο παιδάκι.
1: Εντάξει, κοίταξε, θα σου πω. Εξαρτάται.
0: Ναι.
1: Έχω με κάποια πράγματα, δηλαδή έχω ένα. Εκείνο το αποθηκάκι μου που λέω να το κάνω και το αναβάλω. Είμαι λίγο αναβλητικό σε κάποια πράγματα.
0: Εντάξει, ρε Πλάτωνα, τώρα δεν είναι ανακατάστατη η αποθήκη μας, είναι τόσο σκοπός της για να βάλω τσιναούλα.
1: Ναι.
0: Για να μένει ανακατάστατο το σπίτι.
1: Εντάξει, αλλά ναι, δεν μπορώ να τα βλέπω. Δηλαδή, κάθε βράδυ μαζεύουμε όλα τα παιχνίδια. Ό,τι
0: ναι,
1: έχουν κάνει τα μωρά, είμαι. Θέλω να πιστεύω ότι είμαι και στο αυτοκίνητο.
0: Εγώ δεν είμαι, Πλάτωνα, ούτε στο αυτοκίνητο, ούτε στο σπίτι, αλλά ξέρεις που είμαι πολύ συγγυρισμένη.
1: Πού είσαι συγγυρισμένη?
0: Μέσα μου.
1: Σίγουρα.
0: Το έχω συμμαζέψει το χάος μου, λοιπόν. Σου έχω τώρα
1: το έβαλα σε κουλάπα. Είναι αυτό όμως που τα βάζεις κάτω από τον καναπέ και να μην τα δούνε.
0: Κάτω από το χαλάκι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, σου έχω τους πρωταθλητές της ακαταστασίας, γιατί έγινε αυτή η έρευνα.
1: Α, ναι,
0: Και έπαθα σοκ με τη χώρα που φιγουράρει ως η πιο ακατάστατη στον κόσμο.
1: Περίμενα να μαντέψω.
0: Ναι,
1: να μαντέψω. Πιο ακατάστατη,
0: ναι,
1: χώρα.
0: Στον κόσμο.
1: Πιο ακατάστατη. Να είναι η Αγγλία. Όχι, η Αγγλία δεν μπορεί να είναι.
0: Μην σου πάρει και 10 λεπτά όμως τώρα.
1: Όχι. Η Γερμανία δεν είναι,
0: δεν
1: σίγουρα.
0: Είναι η Αγγλία.
1: Ιταλία.
0: Κράτα αυτό. Ναι, είναι η Ιταλία.
1: Είναι η Ιταλία.
0: Ναι.
1: Αλλιώς.
0: Πού το βρήκες.
1: Τυχαία το είπα.
0: Πού το βρήκες ότι είναι η Ιταλία.
1: Τυχαία το είπα. Ξέρεις, Ιταλία, επειδή είναι και λίγο.
0: Όχι, εσύ. Είναι γνωστή για την καλλιστισία τους, για το design.
1: Ναι, αλλά είναι και λίγο γιόλο.
0: Για το στυλ.
1: Είναι λίγο. Φόρεσα ό,τι βρήκα μπροστά μου και δεν με νοιάζει γιατί έχω τα περαμέντο.
0: Όχι, δεν είναι έτσι. Οι Ιταλοί φροντίζουν πάρα πολύ την εξωτερική τους εμφάνιση. Το ότι εκούτσισε το ύβρεστο έχει να κάνει με τα τετραγωνικά.
1: Α.
0: Γιατί το μέσο ιταλικό σπίτι φτάνει μόλις τα 81 τετραγωνικά μέτρα, αλλά αγοράζουν συνέχεια. Οπότε πού να τα βάλουν.
1: Πού να τα βάλουν.
0: Πού να τα μπήξουν.
1: Πού. Α,
0: ναι.
1: Αυτό. Α, εντάξει, λογικό. Λογικό ρε, αλλά μου μην πες που μετά μου τρώνε τους φάμε τους ανθρώπους.
0: Είπες προηγουμένως. Δεν κάνει που τους έκραξες ότι πιούν το ότι να είναι και λέει να έχουν τα περαμέντο. Ενώ είναι πιο γνωστή για το στυλ τους.
1: Έλα, ρε, Άννα μου, δεν πάρει ξέρουν τα παιδιά αφού ξέρουν ότι έχω ιταλικές ρίζες.
0: Ναι, και αυτό ξεχνάω ότι είσαι Ιταλός.
1: Το ξεχνάω.
0: Ναι. Επίσης, είπες προηγουμένως δεν είναι η Αγγλία. Δεν είναι η Αγγλία. Και όμως το Ηνωμένο Βασίλειο στη δεύτερη θέση, παιδιά.
1: Στη δεύτερη δεν το είχαμε τίποτα αυτό.
0: Και μετά να σου τελειώσω την πεντάδα και θα πάθει σοκ.
1: Τι?
0: Φινλανδία.
1: Όχι.
0: Σουηδία.
1: Όχι.
0: Και η Αυστρία. Αυτή είναι η πεντάδα των πιο ακατάστατων χωρών. Σοκ.
1: Τι έγινε, πού βρίσκεται η Ελλάδα, Κύπρος, πού είναι, παιδιά, τι γίνεται, σας φάγαμε, στροφή.
0: Η Ελλάδα, η Ελλάδα,
1: ναι,
0: ανήκει στις 5 πιο συγγυρισμένες και τακτοποιημένες χώρες στον κόσμο.
1: Εντάξει,
0: τι, έχουν βρει τη συνταγή της ισορροπίας οι Έλληνες.
1: Όπως καταλαβαίνεις, εδώ κάτι παίχτηκε περίεργο με την έρευνα. Παίρναν τα ναι, όχι και τα όχι, ναι.
0: Όχι.
1: Δεν γίνεται.
0: Έλα.
1: Μπράβο, εντάξει, να ορίστε. Είδες, αποδεικνύουμε αυτό που είπαμε στην αρχή. Το πόσο συγγυρισμένοι είμαστε,
0: ναι,
1: έξω μας και μέσα μας.
0: Και αντανακλάται και ο τρόπος ζωής. Άνετος, ναι, λειτουργικός, πιο ισορροπημένη κατανάλωση. Γιατί στην έρευνα είδαν ότι οι Έλληνες δεν ξοδεύουν, δεν καταναλώνουν τόσα πολλά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εκτός αν απαντούσαν αυτό που απάντησες και εσύ, είμαι συγγυρισμένος μέσα μου και αρχίζουν αυτά τα καλαμαρίστικα. Ωραία. Είμαι συγγυρισμένος, έχω τα ντουλάκια της ψυχής μου, είναι όλα συγγυρισμένα.
0: Έπρεπε να έρθω στην Κύπρο,
1: ναι,
0: στα σπίτια γιαγιάδων και παππούδων λατρεμένων,
1: εκεί,
0: που εκεί μπορείς να βρεις κομμάτια της ιστορίας κάτω από κάθε τραπεζάκι. Μπράβο. Και μέσα σε εκείνα τα σύνθετα.
1: Αυτό,
0: τα
1: δηλαδή,
0: υπέροχα.
1: Αυτοί που κάνουν την έρευνα μπήκανε μέσα, ήταν α, ωραίο, συμμαζεμένο. Δεν άνοιξαν κανένα ντουλάπι. Έλα εδώ να ανοίξει ντουλάπι να δεις τι γίνεται μέσα, θα πέσουν όλα πάνω σου.

0: Πλέον εντάξει, ήθελα να μου κάνεις και ένα σχόλιο για το outfit μου. Σήμερα θα σηκωθώ.
1: Είναι καλοκαιρινό. Σήκω. Είναι καλοκαιρινό, είναι
0: ναι,
1: ωραίο.
0: Δεν είπες όμως, δεν είναι ωραία.
1: Πάρα πολύ μ' αρέσει.
0: Το πήρε δωρό άντρας μου.
1: Α, πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι.
1: Πάρα
0: και παντόφυλλα παρακαλώ.
1: Είναι καινούριο, γιατί νόμιζα ότι δεν το έχω ξαναδεί.
0: Όχι, Πλάτων, δεν το ξαναείδα.
1: Τον μπερδεύω με κάτι άλλο, έχει κάτι παρόμοιο.
0: Όχι, έτσι χρώμα δεν έχω. Τι χρώμα είναι αυτό.
1: Είμαι πολύ κακό στην παρατηρητικότητα.
0: Τι χρώμα είναι αυτό.
1: Αυτό είναι λαδί.
0: Είναι λαδί, αλλά το λαδί είναι το καλό, μπεθιά.
1: Είναι το λαδί, είναι έξτρα παρθένο λαδί.
0: Αυτό, ναι.
1: Extra virgin olive oil. Αυτό είναι.
0: Έχω τόσα να πω, αλλά δεν κάνει η ώρα τη εκπομπή μα.
1: Αυτό είναι και από κάτω παντόφυλλα.
0: Παντόφυλλα, ναι, τι παντόφυλλε τι ξέρει.
1: Τι παντόφυλλε τι ξέρω, βέβαια. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία και καλά έκανες που το γύρισες εντελώς καλοκαιρινό, γιατί τα τριαντάρια είναι εδώ, σας το είχαμε πει, και έρχονται πλέον να κρατήσουν έτσι καλά-καλά. Να πω βέβαια, χθες, δεν ξέρω αν το παρατήρησατε σε όλες τις παραλίες.
0: Τι?
1: Εκεί που πήγα εγώ, στην Αγία Τριάδα που πήγα.
0: Ναι.
1: Μέσα στη θάλασσα. Βοηθιά μας. Μέσα στη θάλασσα ήταν 90% παιδάκια και 10% μεγάλοι. Εγώ ήμουν μέσα στο 10%,
0: ναι,
1: γιατί με πίεση η κόρη μου, αλλά μέχρι τη μέση. Βασικά, όχι μέχρι τη μέση.
0: Ρε, ήταν κρύο το νερό, δεν ήταν.
1: Μέχρι ένα σημείο που κρυώνει πολύ.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Εκεί. Και γιατί δεν έχει ζεστάνει ακόμα καλά-καλά να πει α, θα το απολαύσω. Αλλά ναι, τα παιδάκια δεν καταλαβαίνουν τίποτα.
0: Όχι, όχι. Εμένα, α πούμε, η κόρη μου επέλανε. Ναι. Εγώ έβαλα λίγο τα ποδαράκια και ήταν όπως προχωρούσα από την άμμο. Μπήκα και είπα νο-νο-νο-νο-νο και βγήκα.
1: Αυτό ακριβώς το νο-νο-νο-νο-νο. Το είπα και εγώ, αλλά έμεινα γιατί η γυναίκα μου λέει ούτε να το σκέφτεσαι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπω. Οπότε, παιδιά, ναι, σιγά-σιγά θα ζεστάνει και η θαλασσίτσα. Η θερμοκρασία έχει ανέβει αρκετά.
0: Ναι, ρε, πολύ. Δηλαδή, μου κάνει εντύπωση και αυτό που λες 30.
1: Ναι.
0: Εγώ το νιώθω πολύ πιο πάνω, ειδικότερα χθες.
1: Σήμερα είναι 33.
0: Okay.
1: Έτσι θα πάει σήμερα. Στο εσωτερικό 28 στα παράλια και 22 στα ψηλότερα ορεινά. Βλέπω ότι από το μεσημέρι και μετά ενδέχεται να δούμε κάποιες βροχές μεμονωμένες στα ορεινά όμως.
0: Εντάξει. Okay.
1: Στα ορεινά. Αυτό. Γενικότερα όμως έθριος ο καιρός και έτσι θα πάει και τις επόμενες ημέρες από αυτά που βλέπουμε μέχρι τώρα. Φυσικά θα σε ενημερώνουμε κάθε μέρα.
0: Πόσα εκατοστά είναι το χιόνι στη χιονίστρα.
1: Δεν έχει τίποτα.
0: Μάνα μου, που καιρό!
1: Πού είναι η χιονίστρα, μας πούνε. Καλά, μέχρι τον προηγούμενο μήνα όμως είχαμε χιόνι στη χιονίστρα.
0: Ναι, γι' αυτό.
1: Εντάξει. Είναι αυτά όλα, γι' αυτό δεν ζέσταναν ακόμα οι θαλασσίτσες μας.
0: Αλλά τώρα.
1: Γι' αυτό σιγά.
0: Κάσει ο Τζίτζικα, παιδιά, προετοιμαστείτε.
2: Τον καιρό σας προσφέρει η Κάρτα Τζόι της Τράπεζας Κύπρου. Μπάνκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.

0: έτυχε που καθόμουν αρέσει Πλάτωνα, ναι, έξω στο μπαλκόνι.
1: Το φοβάμαι αυτό.
0: Άκουγα, άκουγα, ξανά άκουγα. Λέω και εγώ, τι είναι αυτό τώρα? Ήταν ένα σκυλί. Πώς κάνει ένα σκυλί που γαμπιζει στην ταράτσα? Ρουφ, ρουφ.

0: Αυτά. Επειδή το Σαββατοκύριακο έτυχε να συναντήσω αρκετό κόσμο, έτσι, πολλούς ακροατές μας, και ήταν όλοι πολύ ενθουσιασμένοι με τα ανεκδοτά σου, θέλω να τους ρωτήσω τώρα, ας μιλήσουμε ειλικρινά, στο Viber 9310031. Γι' αυτό που προηγήθηκε μόλις τώρα, εσείς είστε ευχαριστημένοι, είστε ευτυχισμένοι, είστε καλυμμένοι, είστε εντάξει? Αφήνω αυτό εδώ.
1: Τι θα θέλεις να σου πω? Πώς κάνει ένα σκυλί που μιλάει ξένες γλώσσες? Μιαου μιαου. Τι ήθελες?
0: Από τα πρώτα ανέκδοτα που έχουν βγει στον κόσμο. Όχι, εντάξει, άσε, καλύτερο το ρουφ ρουφ.
1: Αχ, Θεέ μου.

0: Freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα new music files χορηγεί η σειρά ατυλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire. Για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Το Σάββατο 6 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας μπαίνει σε R&B mood. Street food, παγωμένα κοκτέιλς και μουσική που κρατά το vibe ψηλά μέχρι τα μεσάνυχτα. Μες στην Πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία.
1: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup, a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
2: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
3: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
2: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: Έγινε, Μαριάνθη μου. Ναι, να, ναι, ναι, ναι.
1: Με την αδερφούλα μου μιλάς.
0: Θα μιλήσουμε μετά, αγάπη μου.
1: Τα φιλιά μου, τα φιλιά μου.
0: Τι, ποια φιλιά σου, βρε.
1: Τα φιλιά μου, σιγά, η αδερφή μου τώρα τρέχει στις δουλειές της. Άσε μας,
0: ρε, τώρα, προδότη που λυμένε. Μη τι είναι αυτά που θα πεις.
1: Θα πω την αλήθεια.
0: Ναι,
1: αδέρφια
0: ναι.
1: όλου του κόσμου. Ενωθείτε. Και το άλλο αδέρφια εννοώ αγόρια αδέρφια. Mm. Που έχετε κορίτσια αδέρφια. Βγήκε έρευνα που επιτέλους μας δικαιώνει, φίλοι μου. Γιατί τα αγόρια που μεγαλώνουν με αδερφούλες έχουν κατά 78% υψηλότερο στρες.
0: Αυτό θα το πεις και στο γιο σου. Τι έγινε, δεν του άρεσε τώρα αυτό.
1: Θα το πω.
0: Γιατί και ο γιο σου σημαίνει ότι μεγαλώνει με περισσότερο στρες.
1: Ναι, εσύ.
0: Τι.
1: Βγάλτε μου το Μιχάλη. Βγάλτε μου το Μιχάλη.
0: Ο αδερφός μου όχι απλά τηλεφωνική. Θα συμφωνήσει.
1: Ναι.
0: Θα έρθει να σε φιλήσει στο μέτωπο και να σου βάλει και ένα παράσημο.
1: Καταρχάς θέλω να σου πω 2-3 περιστατικά. Τελείως τυχαία.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό που βλέπεις σήμερα, αυτό που έχεις απέναντι σου σήμερα.
0: Ναι. Είναι αποτέλεσμα.
1: Είναι αποτέλεσμα εκείνου του κόκκινου αυτοκινητακίου που έριξε η αδερφή μου στο δεξί μου φρύδι όταν ήταν μικρούλα.
0: Ρε, και δεν το πιστεύω.
1: Έτσι, ντονκ, ναι.
0: Ήθελες ραφές.
1: Όχι, ραφές δεν ήθελα.
0: Γιατί εγώ έριξα αεροπλανάκι. Και ναι. βρήκα τον αδερφό μου κάτω από το πηγούνι.
1: Να το βλέπεις. Ήδη το άγχος μας. Δηλαδή, εγώ τώρα, από τότε που ήμουν παιδάκι, που έπεσε το αυτοκινητάκι στο κεφάλι μου, κάθε μέρα, μέχρι και αυτή την ηλικία που είμαι, αγχώνομαι, μη μου ήρθε κανένα αυτοκινητάκι στο κεφάλι. Να το άγχος κατευθείαν πως ανεβαίνει.
0: Κοίτα, έχω ζήσει με την αδερφή σου.
1: Ναι.
0: Και είναι φανταστική, υπέροχη και ανέχεται και όλες τις τσόφτες που πετάς.
1: Ανέχεται,
0: εδώ
1: ανέχεται.
0: Εδώ γελάει καμιά φορά, άμα πεις τίποτα, έτσι από ευγένεια.
1: Πέρασα κι εγώ δύσκολα. Θυμάμαι, παίρναμε παιδιά απ' έξω delivery να φάμε. Έτσι, κάναμε πιτόγυρο και ένα τέτοιο στη Θεσσαλονίκη. Εγώ το καθάριζα το δικό μου. Η αδερφή μου έτρωγε το μισό και το άλλο μισό το ήθελε την άλλη μέρα.
0: Άκου ναι. τώρα.
1: Και εντάξει, μια-δυο τη το βρήκα στο ψυγείο τη, το έφαγα και μου το έκρυβε, παιδιά. Το έκρυβε πίσω από.
0: Καλά έκανε.
1: Άλλα πράγματα. Άκου τώρα.
0: Το φαγητό τη, ρε
1: ναι, παιδί μου, την άλλη μέρα
0: γιατί?
1: Τώρα. Εντάξει τώρα. Τώρα σήμερα, φάει σήμερα και αύριο, άστο. Αύριο είναι μια καινούργια μέρα.
0: Όχι, εμένα ο αδερφούλη
1: μου. Να το άγχο εκεί πάνω.
0: Έχει πολύ ωραίε ξέχνιαστε στιγμέ να θυμάται.
1: Μαζί σου.
0: Μαζί μου, ναι.
1: Σίγουρα. Σίγουρα. Ναι. Άρα, γιατί και εμεί, να σου πω κάτι, τόσα χρόνια είμαστε σαν αδέρφια.
0: Ναι.
1: Το άγχος μου πιστεύεις ότι είναι ίδιο αυτό που σε γνώρισα πριν χρόνια.
0: Δεν σε χαλαρώνω με το που με βλέπεις
1: τίποτα.
0: Το πρωί και με η χαρά της ζωής. Μπαίνεις μέσα και σου λέω καλημέρα, είμαι τόσο χαρούμενη που είμαι
1: όχι,
0: εδώ.
1: Με τίποτα. Ναι, έχουμε περισσότερο στρες, λέει ο Κυριάκος. Ακόμα μου το προκαλεί, αλλά δεν την επιστρέφω πίσω. Με τίποτα. Ούτε εγώ την επιστρέφω την αδερφή μου.
0: Γιατί
1: αλλά...
0: δεν μπορείτε, γι' αυτό.
1: Ναι. Ο άντρας δεν ξέρω αν θέλει να την επιστρέψει. Αυτό αφήνω ένα μικρό ενδεχόμενο. Εντάξει, πείτε μας την άποψή σας για αυτήν την έρευνα. Που μεγαλώνουμε με αδερφές, έχουμε περισσότερο άγχος. Συμφωνείτε, διαφωνείτε, για πείτε μας στο Viber 99 31 0031.

0: Παντρεύτηκε, παιδιά, και η Ντούα μας, η Λίπα μας παντρεύτηκε. Και διαβάζω, ρε Πλάτωνα, για το μυστικό γάμο της Ντούα Λίπα και του Κάλουμ Τέρνερ. Στο Λονδίνο παντρεύτηκαν με μια σεμνή πολιτική τελετή, αλλά καθόλου μυστικός δεν είναι αυτός ο γάμος. Έχουμε μάθει τα πάντα.
1: Εν τω μεταξύ, όντως, ναι.
0: Αλλά το σουσού είναι άλλο.
1: Για πες τώρα, τι θέλω εγώ αυτά τα ωραία, αυτά που μόνο εσύ ξέρεις.
0: Εξαιρετικό το bridal look, κάτσε να το πω σωστά, το bridal look, yes. Εξαιρετικό, παιδιά, αυτό το υπέροχο που φόρεσε, τα γέρ θα το πω.
1: Τα γεράκι μου θύμισε...
0: Με ένα υπέροχο καπέλο.
1: Ποια μου θύμισε, έλα πες την, από τη βασιλική οικογένεια, τη Kate Middleton.
0: Α, ναι.
1: Αυτό το καπέλο το μεταξύ που φόρεσε η Ντουά είναι πάρα
0: φανταστικό.
1: Πολύ ωραίο. Χθες στη θάλασσα, επειδή ήθελα ένα τέτοιο καπέλο.
0: Δεν της το ζήτησες.
1: Μεγάλο, έτσι να μην μπαίνει ήλιος από πουθενά.
0: Θα της το ζητούσαμε, γιατί τώρα μετά το γάμο και να το ξαναφορήσει.
1: Ναι.
0: Αλλά οι εορτασμοί δεν σταματούν εδώ. Να κάνουν ένα δεύτερο τριήμερο γαμήλιο event στο Παλέρμο. Πάμε να παίξουμε και εμείς, παιδιά, πέφτει νύχτα στο Παλέρμο.
1: Γι' αυτό θα πάρω
0: στο γάμο
1: παίξουν,
0: της Ντούα Λίπα.
1: Έλα, ρε, εσύ.
0: Ναι,
1: ωραία.
0: Έχω και όλες τις λεπτομέρειες για εκείνα τα look που θα επιλέξει για τις δεύτερες νηφικές εμφανίσεις της τραγουδίστριας.
1: Για το Παλέρμο.
0: Ναι, αλλά τώρα δεν θέλω να ραδιάζω χίλιους σχεδιαστές εδώ.
1: Όχι, αλλά να σου πω κάτι
0: τώρα. Από μόνο τους Ζακμούς.
1: Α, αυτό να πεις.
0: Ήταν και καλεσμένος.
1: Αυτό να πεις.
0: Ναι.
1: Τα λουλουδάκια, εντάξει, παιδιά. Τώρα οι ανθοδέσμοι λίγο.
0: Πολύ ωραία, ρε.
1: Λίγο μίζερη τώρα. Λίγο μίζερη.
0: Και
1: ναι,
0: το
1: αυτά...
0: κόσμημα είναι φανταστικό, αυτό που φοράει στο λαιμό. Επίσης από πολύ γνωστό οίκο κοσμημάτων.
1: Ναι.
0: Λευκό λοιπόν ταγιέρ, με σακάκι σε αυστηρή γραμμή. Ασύμετρη φούστα και αυτό το εντυπωσιακό καπέλο του Στίβεν Τζόουνς. Λευκά γάντια. Ζήλεψε με τα γάντια. Ναι. Ενέβαλα μαύρο εγώ στο γάμο.
1: Ναι, καλά.
0: Ναι.
1: Η Ντούα Λίπα αντιγράφει. Αντιγράφει πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Πολλά στοιχεία από το γάμο σου.
0: Τέλος
1: βλέπω. Του φίλου μας εδώ πέρα το κουστούμάκι.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Ωραίο. Το ήθελα λίγο. Είναι λίγο loose. Είναι λίγο έτσι πιο.
0: Το πάνω, το σακάκι, το σταυροκουμποτό.
1: Ναι, μου θυμίζει εμένα από όταν ήμουν πιτσιρικά είχα φορέσει το κοστούμι του μπαμπά μου.
0: Ναι.
1: Φαίνεται λίγο πιο μεγάλο. Εφήμες
0: λένε πάντως ότι θα χορέψουν το σακάκι σου το. Τι γυλεκάκι είναι το σταυροκουμποτό.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Το τραγούδι είναι, θα το τραγουδήσει live η Ντούα Λίπα και θα παίζει μπαγλαμάο Κάλουμ παρότι ηθοποιός.
1: Στο γάμο του.
0: Έχει μάθει, ναι.
1: Και βγαίνει ο Χοβί.
0: Να παίξει τον πιζοκάκι.
1: Και έρνει έτσι. Τσακ, γεια σας. Ήρθα να κάνω να την καλημέρα μας να στείλουμε. Λοιπόν, κοίταξε, μ' αρέσει πάρα πολύ, αλλά θα επικεντρωθώ στα λουλούδια και θα πω ότι στη γυναίκα μου που μου είχε πει τότε τι ανθοδέσμη ήταν αυτή που την έκανα τελευταία στιγμή με ένα άνθος το οποίο ήταν στα κύθερα, έβγαινε μόνο και ήταν το αιώνιο Σεμπρεβίβα.
0: Ρε τσίπι πίτσε, ζήραξες φιόρα που χαμέ.
1: Ναι, από χαμέ, γιατί είναι το λουλούδι του νησιού.
0: Άντε ρε, δεν
1: και
0: το
1: είναι
0: αυτό.
1: Τα αιώνια φυτά, δηλαδή αυτό το φυτό δεν μαραίνεται ποτέ σαν την αγάπη μας. Και άλλες τέτοιες μπουρδες είπα βέβαια.
0: Γιατί δεν έβρισκες ανθοπολείο.
1: Γιατί δεν είχα προνοήσει. Μα ήταν ο γάμος της τελευταίας στιγμής, σου λέω. Της τελευταίας στιγμής. Αλλά να, ορίστε, μέχρι τώρα αυτά τα άνθη τα έχουμε την ανθοδέσμη της και δεν έχει πάθει τίποτα. Δεν έχει ξεραθεί γιατί ήταν ξεραμένη από πριν. Ναι. Ναι.
0: Εδώ αλήθεια.
1: Ναι, παιδί μου,
0: πού την έχετε, δεν την είδα ποτέ στο σπίτι.
1: Κάπου την έχουμε πίσω, στην αυλή.
0: Στην αποθήκη λέει.
1: Κάπου την έχουμε, αλλά δεν έχει πάθει τίποτα, σου λέω. Και ψάξε να βρει αυτό το λουλούδι σε Σεμπρεβίβα, το κίτρινο, να δει τι ωραίο που είναι.
0: Στα κύθυρα βγαίνει.
1: Στα κύθυρα βγαίνει. Σε κάτι βουνοπλαγιές εκεί πέρα να είναι καλά. Εκείνη η κυρία που μου το έδωσε, μου το έκανε και ανθοδέσμη. Θα πήγαινα χωρίς τον
0: ανθοδέσμη. Θα γυρεύσει στα κύθυρα, πείτε μου τι να τη πω.
1: Τι να κάνω.
0: Κύθυρα, λουλούδι, αιώνιότυλες.
1: Ναι, ναι, Σεμπρεβίβα γράψτε το. Σεμπρεβίβα και θα δεις. Να, ορίστε και πόσο ρομαντικός ήμουνα.
0: Είσαι.
1: Είμαι.
0: Ναι.
1: Και φαίνομαι.
0: Το λουλούδι.
1: Ναι, πες το.
0: Που ζει για πάντα, φυτρώνει μόνο στη χύτρα.
1: Μπράβο. Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
3: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started in here. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν
4: Μες στην πόλη Festival Summer Edition.
5: Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ.
3: 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout.
6: You know what it is when we do what we do.
3: Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet, χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom, διοργανωτής Mix FM.
2: Το Food Park City Mackenzie γίνεται 5 χρονών, ανεβάζει ένταση και το καλοκαίρι παίρνει φωτιά.

Λαμβάνεις Aperol Spritz, Tangerine, Burgers και Hot Dogs. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 13 Ιουνίου στο Food Park City Mackenzie. Powered by Mix FM.

0: Θυμάσαι εκείνη την μπανάνα που ήταν κολλημένη με μονοτική ταινία, μια σημαίνια ταινία.
1: Ναι, η
0: αυτό
1: τέχνη.
0: Το έργο τέχνης. Ίσως, ίσως το πιο πολύ συζητημένο σύγχρονο
1: αρκετά.
0: Έργο τέχνης. Έχει και τίτλο, λέγεται Comedian.
1: Mm-hmm.
0: Είναι αυτή η μπανάνα λοιπόν κολλημένη στο τοίχο, μια σημεία μονοτική ταινία. Το 19, αν δεν κάνω λάθος,
1: ναι, ναι.
0: Ονομάζεται Comedian.
1: Uh-huh.
0: Του Μαουρίτσιο, Μαουρίτσιο Κατελάν.
1: Buongiorno Μαουρίτσιο, come stai?
0: Και γιατί είναι τόσο σπουδαίο? Ναι, άσε. Γιατί είναι όμως τόσο σπουδαίο αυτό το έργο τέχνης? Γιατί κατάφερε κάτι σπάνιο. Έκανε εκατομμύρια ανθρώπους να συζητούν για την τέχνη. Κάποιοι λένε ότι είναι ένα ιδιοφύα σχόλιο πάνω στη σύγχρονη κοινωνία. Άλλοι λένε ότι είναι η απόδειξη ότι πάει η τέχνη. Έχασε κάθε επαφή με την πραγματικότητα. Πάντως, λίγα έργα κατάφεραν να γίνουν τόσο διάσημα, να φαγωθούν κιόλας τόσες φορές. Γιατί θα μου πεις πώς το αγοράσανε. Ξεκίνησε με 120.000. Τώρα, τελευταίο που το αγόρασε, παιδιά, 5,2 εκατομμύρια.
1: Oh.
0: Και γιατί το ξανασυζητάμε τόσα χρόνια μετά?
1: Γιατί?
0: Γιατί ξανακλάπηκε.
1: Όχι, ρε Σάρα
0: ναι.
1: μου. Όχι.
0: Το θέμα
1: παιδιά,
0: όμως...
1: πάτε, πάρτε μια μπανάνα από το. Μην καταστρέφετε την τέχνη.
0: Ναι, αλλά αυτή η μπανάνα αντικαθίσταται. Γιατί εγώ το αγοράζω. Τι αγοράζω, την μπανάνα που σε λίγο θα μου μαυρίσει?
1: Όχι.
0: Να την πιάσω ή να την κάνω μπανάνα.
1: Θα σου μαουρίσει.
0: Όχι. Έχει πιστοποιητικό αυθεντικότητα και έχει οδηγίες εγκατάστασης που συνοδεύουν το έργο. Δηλαδή, εγώ με
1: τι
0: τα 5,2 εκατομμύρια
1: ναι.
0: αγοράζω το πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Όχι την μπανάνα και την μονοτική ταινία.
1: Α, ότι έχεις το αυθεντικό έργο,
0: ναι.
1: την αυθεντική μπανάνα του Μαουρίσιο.
0: Γι' αυτό και αντικαθίσταται. Όχι, ρε, είναι η μπανάνα, λαλό, είναι το πιστοποιητικό
1: το
0: αυθεντικότητα. Ναι.
1: Η μπανάνα δεν θα φάω.
0: Φάτε την μπανάνα,
1: α,
0: ναι, να την αντικαταστήσεις. Άμα αρχίσει να οριμάζει, άμα χαλάσει, να την αδίκει και μετά μου γιούθηκε γύρω-γύρω.
1: Είδες όμως ο Μαουρίσιο έξυπνος, ε.
0: Μαουρίτσιο.
1: Άμα τολμάς Μαουρίτσιο, βάλε κεράσια. Να δεις που πήγαν τα κεράσια. Μου βάζει
0: μπανάνα. Να πάει 5,2 δις μετά. Εκατομμύρια.
1: Εκείνα δις αξία. Μάλιστα, Ιωάννη, θα το κάνουμε και εμείς αυτό.
0: Ναι.
1: Θα το κάνουμε και εμείς αυτό.
0: Με πιστοποιητικό αυθεντικότητα όμως.
1: Ναι, και οδηγεί στην αρμολόγηση, τι είπε.
0: Ναι.
1: Θα περισσεύει και μια βίδα.
0: Οδηγίες εγκατάστασης, βρε. Λοιπόν, άκου. Ναι. Να το κάνουμε με σουσούκο.
1: Ω, ναι. Ποιος
0: αυτός το ονόμασε Comedian. Εμείς πώς να το ονομάσουμε?
1: Ξέρω εγώ πώς να το ονομάσουμε. Σουσούκο.
0: Σουσούκο.
1: Τι τώρα.
0: Είναι περιγραφικό ρε η Πλάτωνα. Να βάλω σουσούκο και το ονομάζω σουσούκο.
1: Ναι, αλλά θα έχει πιστοποιητικό αυθεντικότητα.
0: Θα το ονομάσουμε.
1: Τι.
0: Δύο σου. Χωρίς το κο.
1: Έχει ανέβει αξία του κατευθείαν, ε. Ουρά περιμένουν από κάτω το πήξε πάνω για να δουν το έργο μας. Παιδιά, δεν θα γίνει μουσείο. Δεν θα σταματήσετε, δεν θέλουμε άλλο.
0: Γελάς.
1: Ναι.
0: Αλλά σκεφτώ το κάμπινγκ τώρα. Ο Σουσούκος κολλημένος με τη μονοτική την ταινία. Εμείς να βάλουμε Ντέλλαν.
1: Ω, έτσι θα το
0: την
1: κάνουμε.
0: Την καφέ την Ντέλλαν.
1: Για να σας δω μετά, για να σας δω.

0: Έρε, και θα γεμίσουμε το ντεπόζιτο κάποιου.
1: Κάποιες δεν θα πούμε.
0: Καύσιμα Shell τελευταίας γενιάς.
1: Βεβαίως.
0: Δεν θα πούμε.
1: Δεν θα πούμε. Θα τα αφήσουμε έτσι.
0: Εντάξει. Έτσι, όπως βλέπω τα πράγματα, πρέπει να πήγαγαν τον Πλάτων εξωγήινη και μου βάλανε εδώ ένα γκλόνο του.
1: Άντρας κληρώθηκε, παιδιά.
0: Όχι, που θα το λάλε. Μην πεις όνομα.
1: Όχι, δεν θα πω όνομα.
0: Λοιπόν, παίρνω.
1: Πάρε και πρέπει να απαντήσει καύσιμα. Τίποτε λοιπόν άλλο για να κερδίσει. Για να δούμε λοιπόν ο Σίγμα.
0: Calling number. Έλα και εσύ το αρχικό.
1: Ναι, μπορεί.
0: Τι θα σε κάνω.
2: Καύσιμα.
0: Ναι.
1: Ναι, φίλε. Ναι.
0: Συγχαρητήρια, Στέλιο μα.
1: Ο οποίο θα χρειάζεται λογικά γιατί είναι στο αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Ή το να πήγαγαν
2: εξωγήινοι.
1: Ή εξωγήινοι το να πήγαγαν, ή έχει μπει. Πού είσαι, είσαι μέσα ηλεκτρική σκούπα, κάπου είσαι τέλος πάντων.
2: Όχι, όχι, είναι το air condition του αυτοκίνητου.
0: Α, είναι στο φουλ.
1: Πήγε να το δει κανένα μάστο. Ναι.
0: Και τρώει και μπενζίνα το air condition, αλλά εσύ πόσο τυχερό.
2: Εννοείται.
1: 50 ευρώ καύσιμα τελευταίας γενιάς από Shell. Για σένα, φίλε Στέλιο.
0: Shellista.
2: Ευχαριστώ, παιδιά. Ευχαριστώ.
1: Καλούς δρόμους, καλές δουλειές. Να είσαι καλά, φίλε μας.
0: Συγχαρητήρια, Στέλιο.
2: Επίσης, παιδιά, θα σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τώρα μπορούμε να πούμε ό,τι θες. Μπορεί να πεις πόσο
0: υπέροχοι
1: πόσο
0: είμαστε,
1: μας αγαπάς, πόσο.
0: Ό,τι μας ακούς να κάθε πρωί. Εμάς,
1: να πες αυτό.
2: Πρωινό δίδυμο.
1: Ναι, τέλειο.
0: Αχ, κάτι καλό λέει τώρα και κόβεται.
1: Μας κάνουν σαμποτάζ από άλλους σταθμούς.
0: Δεχόμαστε πόλεμο.
1: Δεχόμαστε πόλεμο. Από το κλιματιστικό του.
2: Μισό λεπτό.
1: Ναι. Όχι, εντάξει, πες. Επειδή αυτό
2: τώρα μας ακούτε καλύτερα.
1: Σ' ακούμε πολύ καλά.
0: Ο χρόνος σου για να μας κάνεις φοινιτσές ξεκινάει.
1: Από τώρα.
2: Λοιπόν, είστε το καλύτερο δίδυμο του πρωινή ζώνη.
0: Και όχι μόνο, πες.
2: Είστε υπέροχοι άνθρωποι, υπέροχο όλο το team εκεί.
1: Όχι, μην πεις για τους άλλους, δεν μας νοιάζουν οι άλλοι.
0: Δεν μας νοιάζουν οι άλλοι.

0: Α, τη Στάβη μας, ναι, που είναι μέσα στο στούντιο, ναι. Όλο το υπόλοιπο, τι μετάξει. Πες για μας, για μας. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Στέλιο μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
2: Καλές διαδρομές με ασφάλεια. Να είσαι πάντα καλά. Συγχαρητήρια.
0: Φιλιά πολλά.
1: Και πάντα ζώνη. Και πάντα ζώνη.
2: Πάντα ζώνη. Πρωινή ζώνη.
1: Έγινε.
0: Γεια σου, Στέλιο μας. Γεια σου.

0: Ξέρουμε όλοι ότι το brunch πλάτωνα είναι η ειδικότητά σου. Α, και σε αρέσει πολύ να το φτιάχνεις και στο σπίτι.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ το brunch στο σπίτι. Και όταν ακούω brunch στο σπίτι, σκέφτομαι pancakes, waffles, french toast, καφέ και σίγουρα φλόρα.
0: Και ήξερες ότι τα φλόρα original, light και butter είναι 100% φυτικά και χωρίς φινικέλαιο?
1: Εγώ το ήξερα και γι' αυτό τα προτιμώ. Τώρα μάθετε το κι εσείς.
2: Μια χορηγία της Φλόρα. Απαλός στην υφή, πλούσιο στη γεύση. 100% φυτικό, κατάλληλο για επάλυψη και κάθε μαγειρική και ζαχαροπλαστική χρήση. Φλόρα. Γεύση. Can you please wake up? This is the Mix FM Breakfast Show. Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου.

0: Ότι πλέον παιδιά κάνουν και συνεργασίες για τα live hack. Collab!
1: Η φίλη μου η Μόρις, παιδί μου, η φίλη μου η Μόρις, η οποία είναι 101, παιδιά, έκλεισε τα 101 της χρόνια. Η Μπέτι Μόρις. Η Μπέτι μου, η οποία θέλω να σας πω ότι κάνει καθημερινά ζούμπα. Και
0: η
1: μαζί,
0: Betty.
1: Ναι, με πήρε η Μπέτι και μου λέει Platinas. Θα σου πω, για να πει στους ακροατές, γιατί ξέρει ότι δίνω life hack ζωής, έτσι. Ζωής, life hack. Πώς θα φτάσουμε τα 101, μη σου πω και τα 102.
0: Σε 101, εμείς κοιλιάδες δαλματίας, πολύ πιο πιθανό.
1: Ναι, ξεκινάω με τη ζούμπα. Ζούμπα, παιδιά, δραστηριότητα. Μου είπε, μην κάθεστε καθόλου. Σήκω τώρα από τον καναπέ, γιατί με πήρε ξάπλωνα, όπως πάντα.
0: Και τώρα που είναι και καλοκαίρι, Πλάτωνα, και στα ξενοδοχεία και όπου πας με πισίνα, έχουμε τη ζούμπα στην πισίνα.
1: Μπράβο, αυτό.
0: Λάτα μας.
1: Μη σταθείς, δηλαδή να είσαι συνέχεια δραστήριος, να κάνεις πράγματα, να σκέφτεσαι. Λοιπόν, επίσης.
0: να σκέφτομαι κιόλας.
1: Να σκέφτομαι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Επίσης, λέει, να μπαίνεις μέσα στην κοινότητα, δηλαδή να πας
0: σε ένα χωριό.
1: Σε ένα χωριό.
0: Να κάτσω στο καφενείο.
1: Στο καφενείο, να μιλήσεις με τον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Να κοινωνικοποιείσαι, να μιλάς, να μιλάς.
0: Δεν θέλω.
1: Τώρα εντωμεταξύ, 2-2 μας έχει πιάσει. 2-2, δεν θέλουμε, ρε παιδί μου. Θετική στάση. Να έχεις πάντα θετική αύρα. Αυτό το έχεις πάρα πολύ. Εσύ, ειδικά το πρωί. Έχεις μια θετικότητα, μια αύρα.
0: Ναι, το πρωί είναι μέτρα.
1: Μια αύρα, απίστευτη.
0: Πριν από τον πρώτο καφέ δεν μετράει τίποτα.
1: Και να επιτρέπεις στον εαυτό σου μικρές απολαύσεις.
0: Μ' αρέσει.
1: Η Μόρις δεν είναι αυστηρή με το φαγητό.
0: Μπράβο.
1: Τα απολαμβάνει όλα. Τρώει υγιεινά, αλλά λέει, να σου πω κάτι. Σήμερα θέλω να φάω τη λιχουδιά μου.
0: Θα τη φάω.
1: Δεν θα πω όχι. Αυτό. Αυτές είναι οι συμβουλές της.
0: Και... Αυτό το χοροδιακό θα τη φάω. Ας το αποφύγουμε. Έτσι, για μελλοντικό reference.
1: Και συζητώντας με την Μπέτι Μόρις, καταλήξαμε σε κάτι ακόμα. Να λέτε πάντα στη σύντροφό σας ότι έχει δίκιο. Γιατί έτσι γλιτώνετε καυγάδες, γλιτώνετε νεύρα, γλιτώνετε χρόνο. Της λέω Μόρις μου να το βάλω και αυτό. Μου λέει βάλω το Πλάτωνος, βάλω το Πλάτωνος. Ωραίο, άρα και να μην μαλώνετε με το έτερο σας ίμιση.
0: Μ' αρέσει αυτή η Μπέτι.
1: Είδες η Μπέτι, άρα Μπέτι με έκανες
0: ρε Μπέτι. Ό,τι άλλο σου πει, ρε Μπέτι μου, να μας το πεις.
1: Τώρα δεν ξέρω, έχει και λίγο καιρό που το
0: διάβασα.
1: Εντάξει, να μαζείς, είναι 101, μια χαρά. Μακάρι να τα χιλιάσει, τι να πω.

0: Καθόλου δεν θέλουμε να σας αποχωριστούμε, αλλά... Αλλά... Και αύριο εδώ θα είμαστε.
1: Τι να κάνουμε, παιδιά, τι να κάνουμε. Ναι. Και μην ξεχνιέστε, σήμερα είναι Τρίτη, αύριο είναι Τετάρτη.
0: Ναι, εντάξει, γιατί λέω... ωραία που είναι κουτσουρεμένη εβδομάδα.
1: Το λέω γιατί πολλοί νομίζουν ότι είναι Δευτέρα σήμερα και θα μπερδευτούν στα ραντεβού τους.
0: Για σένα λες,
1: για μένα το λέω, για να τα ακούσω. Αλλά, παιδιά, τώρα κλείνοντας σιγά-σιγά, θέλουμε να κάνουμε μια ειδική αναφορά στις πρωτοβουλίες ψηφιακής συμπερίληψης που παρουσίασε η ΣΥΤΑ. Mm-hmm. Πρόκειται για projects που θα ενισχύσουν την ψηφιακή προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία, την εκπαίδευση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και τις ψηφιακές δεξιότητες για κατοίκους αγροτικών και απομακρυσμένων περιοχών, ιδιαίτερα ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας.
0: Είναι πολύ σημαντικό το ψηφιακό μέλλον να συμπεριλαμβάνει όλους ισότιμα και χαιρόμαστε πάρα πολύ για αυτή τη δράση της ΣΥΤΑ. Μπορείτε και εσείς να μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy.
1: Παίρνουμε την καφεδάρα μας από μπίμπα στο χέρι και σας αποχαιρετούμε. Εγίεψα την και εζίλεψα την. Έρχεται η Μαρία Πορφυρίου που πάρα πολύ ωραία πέρασε το τριμεράκι. Καθόλου δεν τη έστελνα ζηλεύω. Καθόλου.
0: Εγώ δεν έστειλα τίποτα. Ήμουν έτοιμη να κάνω μπλοκ, αλλά την αγαπώ πάρα πολύ, ρε, για να την μπλοκάρω.
1: Ναι, μωρέ, και εγώ.
0: Στο επόμενο τρίμερο.
1: Έρχεται το μαράκι να σας βρει και να σας χαρίσει ωραίες στιγμές και ωραίες επιτυχίες. Εμείς τα λέμε αύριο. Να είστε καλά, να προσέχετε και να φτιάχνετε κάθε μέρα τη δική σας μέρα.
0: Και εννοείται τη μέρα αυτών που αγαπάτε.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Το καλοκαίρι μου.
3: Την Κυριακή 7 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γεμίζει Greek Disco Vibes. Χορός, καλοκαιρινή διάθεση, δυνατή μουσική και το απόλυτο ελληνικό πάρτι της πόλης.
4: Έχουμε γίνει σουζούρο, μας πήρανε τα πάρη.
3: Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Η πόλη παίζει στον δικό της καλοκαιρινό ρυθμό.
5: Τα πρατήρια Shell Κύπρου παρουσιάζουν Meet the Legends, το απόλυτο event της χρονιάς του Σωματείου Φίλων Κλασικής Μοτοσυκλέτας Κύπρου. Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 10 μέχρι τις 5 σας περιμένουμε στην Πλατεία Ελευθερίας στη Λευκωσία για μια μοναδική εμπειρία με κλασικές μοτοσυκλέτες και πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 2.30 το μεσημέρι παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Περισσότερες από 120 κλασικές μοτοσυκλέτες, συλλεκτικά και αναμνηστικά. Μυστικά αντικείμενα, φαγητό, ποτό και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Στις 4, μεγάλη live κλήρωση για το μοναδικό δώρο. Μια κλασική μοτοσυκλέτα BSA M20 για έναν υπερτυχερό. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας μέσω λαχνών. Meet the Legends.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup: A Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
3: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
6: Θυμήσου τα καλοκαίρια εκείνον τον καιρό. Άνοιγε άλλο μας καλοκαίρι.
3: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

Καλημέρα, καλώς ορίσατε στο Mix FM, καλώς ορίσατε στο Mix at Work και εύχομαι να είχατε ένα υπέροχο τριήμερο γεμάτο με υπέροχες αναμνήσεις, με ξεκούραση, ό,τι και να κάνετε να φορτιστήκατε και να είστε πανέτοιμοι για το καλοκαίρι. Α ναι, καλό καλοκαίρι σε όλους. Ξέχασα ότι δεν είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε χθες. Καλό καλοκαίρι, είναι και τα γενέθλιά μου σε λίγες μέρες. Μ' αρέσει πάντα ο Ιούνιος γιατί είναι τα γενέθλιά μου, είναι η αρχή του καλοκαιριού. Είμαστε όλοι τόσο ενθουσιασμένοι, ο καιρός δεν είναι και πάρα πολύ ζεστός τον Ιούνιο, έχουμε λίγο τα πάνω κάτω μας. Οπότε ναι, είναι λίγο αγαπημένος μου μήνας μετά τον Δεκέμβριο. Μαρία Πορφυρίου στο μικρόφωνο μαζί σας με τα Coffee Berry στην παρέα μας, τα οποία γιορτάζουν 10 χρόνια παρουσίας φέτος, και το Osteo Advanced Bone Support της Nature's Aid. No matter what, no matter what.

Αν έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί ενώ κάνετε μπάνιο σας έρχονται οι καλύτερες ιδέες, τότε ήρθε η επιστήμη να μας απαντήσει γιατί υπάρχει στην πραγματικότητα ένας καλός και επιστημονικός λόγος για αυτό το φαινόμενο. Για όλα αυθύνεται το DMN, Default Mode Network, το οποίο είναι μια σύνδεση περιοχών του εγκεφάλου που αλληλεπιδρούν όταν ένα άτομο βρίσκεται σε κατάσταση εγρήγορσης. Ενεργοποιείται λοιπόν ο εγκέφαλός μας, βρίσκεται σε παθητική κατάσταση και είναι σε ηρεμία, είναι χωρίς εστίαση, περιπλανιέται. Έτσι απολαμβάνουμε τον μπάνιο μας, ρε παιδί μου, και τότε να που σκάνε οι πιο ωραίες ιδέες και σου λέει όταν ξεκουράζεσαι είναι η φάση που έρχονται οι πιο όμορφες ιδέες στο μυαλό μας. Οπότε το σημαντικό, παιδιά, είναι να ξεκουραζόμαστε, γιατί τελικά είμαστε πιο επικοδομητικοί όταν ξεκουραζόμαστε και έχουμε πιο ωραίες ιδέες. Αυτό το λέω για να τα ακούσουν όλοι οι εργοδότες εκεί έξω. Αφήστε τους υπαλλήλους σας να αναπνεύσουν, να ξεκουραστούν και να έρθουν πίσω γεμάτοι με ιδέες και καινοτόμα πράγματα για την εταιρεία.

Το flashback πάει στο χωριό και θα γίνει χαμός και φέτος, γιατί πάει στην πλατεία της Αραδίπου, στο πιο ωραίο χωριό, πλατεία Αποστόλου Λουκά, εκεί που έγινε και πέρσι το ίδιο πάρτι και έγινε χαμός. Επιστρέφει ο Mix FM για να φέρει ξανά το flashback με τα ξένα hits, τα ελληνικά και ξένα hits των 90s, 80s και 0s που ζωντανεύουν σε αυτό το επανάληπτο πάρτι. Θα έχει εκεί 3 δεκαετίες μουσικής, street food, μοναδικά cocktails, ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια. Θα είμαστε όλοι εκεί να χορέψουμε μέχρι να μην μπορούμε άλλο. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά στην Αραδίπου. Πληροφορίες μπορείτε να μάθετε στο 2481 1050.

0: Music Files. New. Now. Next.
1: Mix FM.
2: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
0: New Music Files on Mix FM.
3: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνιαστο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
4: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
5: Το Flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραβίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά. Εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits, των 80s, 90s και Zeros, ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας.
6: Έχουμε αγάπη μου γίνει, όπως η γη και η σελήνη.
5: Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία. Ζήσε το Flashback.
7: Μέγας χορηγός Σιτζίνια. Powered by Δήμος Ραδίπου και Mix FM.
8: Στο Breakfast Show κάθε μέρα είναι μέρα για δώρο καύσιμα από τη Shell. Άκουσες τον ήχο. Έχεις μόνο 10 λεπτά να μπεις στην κλήρωση για 50 ευρώ σε προηγμένα καύσιμα Shell τελευταίας γενιάς. Μόλις ακούσεις το σήμα στο Breakfast Show, στείλε μήνυμα στο Viber 99310031 με την ένδειξη καύσιμα, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Αν το τηλέφωνο σου χτυπήσει, ξέρεις. Πες καύσιμα και το ντεπόζιτό σου γεμίζει από τη Shell.
7: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του modem πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
9: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
7: Έναρξη 12 Ιουνίου.

Έφτασε αυτή η στιγμή του χρόνου, παιδιά, που λέμε συμβουλές ο ένας τον άλλον για το πώς να διώξουμε τα κουνούπια από τη ζωή μας. Το ξέρω, έχουμε όλοι λόγο ύπαρξης σε αυτόν εδώ τον κόσμο, αλλά τα κουνούπια δεν ξέρω τι θα γίνει. Δηλαδή, τρώνε τα γατιά που έχω έξω και δεν τελειώνουν. Είναι άπειρα, είναι δισεκατομμύρια, δεν ξέρω πόσα είναι. Οπότε θα δούμε κάποιους τρόπους έτσι λίγο πιο φυσικούς, έτσι ώστε να διώξουμε τα κουνούπια από τη ζωή μας. Φυτέψτε έντομα αποθετικά φυτά όπως είναι το δεντρολίβανο, ο βασιλικός, το βασκόμηλο, γενικά να έχουν έντονες μυρωδιές. Ρίξτε θέρια έλα, την ίδια δουλειά κάνουν με τα φυτά. Ανεμιστήρες και κλιματιστικά, αυτό το έχουμε ήδη. Βιταμίνη B1, αποφύγετε τροφές πλούσιες σε κάλιο και μη φοράτε αρωματικές λοσιόν, γιατί έτσι είστε το τέλειο δόλωμα για τα κουνούπια. Πού να ήξερε κανείς ότι η λοσιόν είναι προσελκύει, ρε παιδί μου, τα κουνούπια. Αυτό δεν το ήξερα. Πρώτη φορά το μαθαίνω φέτος. Οπότε ναι, βρωμερούς θα μας καταντήσουν τα κουνούπια.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

0: It's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started.
3: Let's get it started.
2: Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν
4: Μες στην πόλη Festival Summer Edition.
5: Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ.
2: 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout.
6: You know what it is when we do what we do.
2: Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα κοκτέιλς, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός και CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom, διοργανωτής Mix FM.
7: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ayia Napa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music, over 3,000 guests every night, and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world, this is where the night never ends. Doors at 10 p.m., reservations 9777-550, thecastleclub.com. The Castle Club, Ayia Napa. Experience the legend.

Κάπως έτσι πήγαμε στη δεύτερη μας ώρα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11, μέχρι τις 12 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες. 11 είναι η ώρα. Μαρία Πορφυρίου στο μικρόφωνο μαζί σας. Θα είμαστε μαζί, όπως είπα, για την επόμενη ώρα με τα Coffee Berry στην παρέα μας, τα οποία γιορτάζουν 10 χρόνια παρουσίας φέτος με το παιδιακό ποτήρι των 10 χρόνων, με κεντρικό μήνυμα 10 Years of Artisan Specialty Coffee, αναδεικνύοντας την πορεία, τη φιλοσοφία και την εξέλιξη του Coffee Berry. Ενώ την εκπομπή στηρίζει το Osteo Advanced Bone Support της Nature's Aid.

S26 Ultra με 6 μήνες δωρεάν συνδρομή, ένα αένο multifunctional hair dryer και styling και 6 μήνες δωρεάν συνδρομή στην υπηρεσία κινητής 5G unlimited data, λεπτά και SMS. Όλα αυτά από την Cablenet. Έρχεστε, περνάτε καλά, μπορεί να είστε και τυχεροί και θα κερδίσετε πλούσια δώρα. Coming.

λίγο για σχέσεις, γιατί καιρό είχαμε. Γιατί έχω εδώ να σας πω κάτι. Τώρα θα πείτε ότι μποϊκοτάρω τις σχέσεις, αλλά δεν είναι αλήθεια. Είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να ανοίξουμε τα μάτια μας και να τα δούμε. 8 φράσεις που συχνά λέγονται ή ακούγονται σε μια δυσλειτουργική σχέση και είναι σημάδια που πρέπει να ακολουθήσεις. Το πιο έτσι κοινό είναι το είμαι εντάξει, όλα είναι μια χαρά. Ποτέ δεν είναι όλα μια χαρά. Πρέπει να το ψάξεις λίγο περισσότερο το θέμα. Εσύ φταίς για όλα. Καλά, αυτό είναι τέρμα μονοπλευρό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τελικά δεν με ξέρεις καθόλου. Το παρακάνεις, πάντα τα ίδια λες. Δεν είναι και τόσο σοβαρό. Λυπάμαι που το βλέπεις έτσι. Δεν αντέχω άλλο αυτό. Είναι κάποια πράγματα που άμα τα λες συχνά στη σχέση σου, τότε πρέπει είτε να ψάξεις να βρεις που είναι το πρόβλημα, είτε να φύγεις από αυτή τη σχέση. Δεν το λέω εγώ, το λένε οι ειδικοί.

0: tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα new music files χορηγεί η σειρά ατυλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
1: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
0: Το Food Park City Mackenzie γίνεται 5 χρονών. Ανεβάζει ένταση και το καλοκαίρι παίρνει φωτιά.

Γιάννης Aperol Spritz, Tanqueray, Burgers και Hot Dogs. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 13 Ιουνίου στο Food Park City Mackenzie. Powered by Mix FM.

κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Για Δευτέρα πήρα και αυτή τη μέρα, όμως είναι Τρίτη, παιδιά. Τι ωραία που λέω, αύριο είναι Τετάρτη, μέσα της εβδομάδας. Μέχρι να δούμε και να καταλάβουμε τι γίνεται, θα φύγει αυτή η εβδομάδα με αυτό το τρίμερο. Οπότε μια χαρά. Μένετε συντονισμένοι, ακολουθεί Χριστίνα Αργυρού με Lunchbox από τις 12 μέχρι τις 2. Ενώ μαζί μας είχαμε τα Coffee Berry στην παρέα μας και θα τα πούμε ξανά αύριο την ίδια ώρα στο ίδιο μέρος. Μέχρι τότε να μου προσέχετε από τη Μαρία Πορφυρίου. Πολλά πολλά.

Number 3. Hey!

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Στο Breakfast Show κάθε μέρα είναι μέρα για δώρο καύσιμα από τη Shell. Άκουσες τον ήχο. Έχεις μόνο 10 λεπτά να μπεις στην κλήρωση για 50 ευρώ σε προηγμένα καύσιμα Shell τελευταίας γενιάς. Μόλις ακούσεις το σήμα στο Breakfast Show, στείλε μήνυμα στο Viber 99310031 με την ένδειξη καύσιμα, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Αν το τηλέφωνο σου χτυπήσει, ξέρεις. Πες καύσιμα και το ντεπόζιτό σου γεμίζει από τη Shell.
3: Το Flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραδίπου τα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά. Εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits, των 80s, 90s και Zeros, ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας.
4: Έχουμε αγάπη μου γίνει, όπως γίνει σελήνη.
3: Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία. Ζήσε το Flashback.
5: Μέγας χορηγός Σιτζίνια. Powered by Δήμος Αραδίπου και Mix FM.
6: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
7: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

μπάνια του και χάρηκα πάρα πολύ μόνο και μόνο που έβλεπα αυτά τα stories και αυτά τα βιντεάκια. Θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Θα σας πω και για μια σειρά που είδα και έχω φάει το κόλλημα της ζωής μου. Προς το παρόν να σας πω, Χριστίνα Αργυρού στο μικρόφωνο μαζί σας. Την παρέα μας εννοείται είναι το Φούτι και πάμε να συνεχίσουμε με τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες του νησιού.

Αυτός ήταν ο Ed Sheeran με το Azizam και εκεί που έλεγα θα σας πω με αυτοπεποίθηση πηγαίνετε να πλύνετε το αμάξι σας αυτή την εβδομάδα, γιατί τσέκαρα λίγο το application του καιρού πάνω στο κινητό και όλα δείχνουν ότι θα είναι μια χαρά. Μπαίνω και βλέπω αυτά που λένε και αυτά που γράφουν οι μετεωρολόγοι, που είναι έτσι και λίγο πιο σωστά, και λένε ότι ίσως την Τετάρτη, την Πέμπτη και μπορεί και την Παρασκευή να παρατηρήσουμε αυξημένες τοπικές νεφώσεις που ίσως να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Οπότε εκεί που ξεκίνησα να τα λέω και να μπαίνω με αυτοπεποίθηση, τώρα δεν σας λέω τίποτα, δεν παίρνω τίποτα πάνω μου. Δείτε πώς θα είναι ο καιρός εκεί στην περιοχή σας και πάρτε μόνοι σας την απόφαση για να μην πάει άδικα αυτό το πλήσιμο που πολύ καημό το έχω. Μια φορά να πάω να το πλύνω και να μείνει έτσι έστω για 2-3 μέρες, ρε παιδί μου. Όχι περισσότερο, δεν ζητάω κάτι, δεν ζητάω πάρα πολλά. Οπότε δείτε πότε θα πάτε να το πλύνετε. Επιτέλους να αλλάξει η διάθεσή μας, γιατί δεν μπορώ να το βλέπω τόσο λερωμένο. Με πιάνει κάτι.

0: tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα new music files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα κοκτέιλς και δροσιστικά ποτά που φτιάχνουν το απόλυτο summer mood. 6 και 7 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται ο πιο γευστικός καλοκαιρινός προορισμός της πόλης. Μες στην πόλη festival summer edition. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα.
1: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup: A Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
2: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μυθό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
3: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
2: Έναρξη 12 Ιουνίου.

Μείναμε που λέτε σπίτι το τρίμερο και λέω εντάξει, θα δω τι παίζει στο TikTok, αν υπάρχει καμιά trending σειρά να μπω να δω, να παρακολουθήσω. Και είδα τη σειρά Off Campus, η οποία έχει 8 επεισόδια και πραγματικά έχω πάθει το κόλλημα της ζωής μου, ειδικά με τον πρωταγωνιστή, τον Garrett Graham. Νομίζω αν είδατε αυτή τη σειρά θα νιώθετε το ίδιο μαζί μου, αλλά γενικά όλοι οι πρωταγωνιστές είναι ένας και ένας, και τα κορίτσια και τα αγόρια, και έχει να κάνει με μία σειρά που διαδραματίζεται σε ένα πανεπιστήμιο και ακολουθεί μια ομάδα φοιτητών και παικτών χόκκεϊ που προσπαθούν να ισορροπήσουν έρωτα, φιλίες αλλά και τα προσωπικά τους προβλήματα που ίσως να έχει ο καθένας στη δική του οικογένεια. Είναι πάρα πολύ καλή σειρά, νομίζω αξίζει να τη δείτε, και αν σας άρεσε πάρα πολύ η σειρά που είδαμε πριν λίγο καιρό, The Summer I Turned Pretty, τότε αυτή θα σας αρέσει περισσότερο, και νομίζω όσοι την είδαν έστω και μία φορά θέλουν να ξαναβάλουν όλα τα επεισόδια ξανά από την αρχή. Οπότε αξίζει να μπείτε να τη δείτε, και έχουν και πάρα πολύ καλές επιλογές σε ό,τι έχει να κάνει με τη μουσική. Τα τραγούδια που ακούμε καθ' όλη τη διάρκεια των επεισοδιών είναι πάρα πολύ προσεγμένα και ένα προς ένα όλα επιλεγμένα. Οπότε νομίζω αξίζει να τη δείτε. Αν την είδατε ήδη, θέλω να μου πείτε αν σας αρέσει και εσάς τόσο πολύ ο Graham, όπως μου αρέσει και εμένα.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
3: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started.
4: Let's get it started.
3: Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν
5: Μες στην πόλη Festival Summer Edition.
6: Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ.
3: 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout.
7: You know what it is when we do what we do.
3: Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom, διοργανωτής Mix FM.
2: Το Food Park City Mackenzie γίνεται 5 χρονών, ανεβάζει ένταση και το καλοκαίρι παίρνει φωτιά.

Λαμβάνεις Aperol Spritz, Tangerine, Burgers και Hot Dogs. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 13 Ιουνίου στο Food Park City Mackenzie. Powered by

Lady Gaga και The Dead Dance για τη δεύτερη μας ώρα, παρέα με Χριστίνα Αργυρού και Φούτη φυσικά. Και μιας και αναφέρθηκα στο Φούτη, θέλω να σας πω ότι αυτό το τρίμερο το Φούτη είχε την τιμητική του, νομίζω, παντού και από όλους. Ειδικά εμείς που μείναμε στο σπίτι, τι να σας πω. Το χρησιμοποιούσαμε το πρωί για καφέ. Μετά το απόγευμα, μάλλον το μεσημέρι ή το βράδυ, το χρησιμοποιούσαμε για να παραγγείλουμε κάτι σε φαγητό. Γιατί λέμε, εντάξει, αφού δεν πήγαμε ξενοδοχείο, ας μην μπούμε στη διαδικασία να μαγειρέψουμε, ας χαλαρώσουμε λίγο περισσότερο. Ας παραγγείλουμε ακόμη ένα φαγητό. Και πήγε κάπως έτσι όλο το τριήμερο. Και σκεφτόμουν, εγώ που είμαι foodie pro και έχω όλα αυτά τα ωφελήματα, είναι κρίμα να μην τα έχουν και οι υπόλοιποι. Αλλά νομίζω πρέπει να κάνουν και μία άλλη κατηγορία που να ονομάζεται premium foodie pro και να είναι όλοι οι foodie pro που παραγγέλνουν κάθε μα κάθε μέρα κάτι μέσα από το foodie. Κάπως έτσι για μια μικρή επιβράβευση και για μας. Δεν ξέρω αν με ακούνε τώρα τα παιδιά εκεί στο foodie και αν σκέφτονται αυτό που λέω ή αν δεν βγάζει νόημα. Πάντως να σας πω ότι ναι, ήταν το πιο χρήσιμο application και όσοι το είχατε, ξέρετε πόσο πολύ μας βοήθησε αυτές τις μέρες. Και να σας θυμίσω ότι παίζουν πάρα πολύ καλές προσφορές, ένα συν έναν deals, και αν είστε και Foodie Pro, θα μπορείτε να υποφελήσετε με δωρεάν delivery σε ακτίνα 5 χιλιόμετρων, όπως είχαμε και εμείς.

Δεν ξέρω αν σκέφτεστε το ίδιο πράγμα με μένα. Πάντως θεωρώ ότι μέσα στο 2026 συμβαίνουν πράγματα που ίσως να μην περιμέναμε να συμβούν αυτή τη χρονιά. Ίσως να περιμέναμε να συμβούν του χρόνου, θα έλεγα. Όπως για παράδειγμα ο Αραβώνας του Χάρι Στάιλς με τη Ζόη Κράβιτς, τώρα ο γάμος της Ντουα Λίπα με τον Κάλουμ Τέρνερ. Και να πούμε ότι δεν ξέρω, μου αρέσει που τους βλέπω έτσι να κάνουν το επόμενο βήμα στη σχέση τους. Και να πούμε σχετικά με την Ντουα Λίπα ότι που είδαμε τις φωτογραφίες τώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο, είχε παρόντες μόνο στενούς φίλους και συγγενείς, έκανε μια πολύ ιδιωτική τελετή στο Λονδίνο και να πούμε ότι φόρεσε ένα εντελώς μη παραδοσιακό νηφικό. Ήταν ένα λευκό haute couture ταγιέρ από Σκιαπαρέλη, αν το λέω σωστά, αν το προφέρω σωστά, το οποίο ήταν εμπνευσμένο από το εμβληματικό νηφικό look της Bianca Jagger το 1971 και να πούμε ότι ήταν θεαματικό το look και αυτής και του Calvin Turner. Νομίζω δεν θα μπορούσαμε να τη φανταστούμε με ένα διαφορετικό νηφικό και αξίζει να μπείτε έτσι λίγο να κάνετε search, να δείτε το ταγιέρ που φόρεσε, που ήταν έτσι πολύ ιδιαίτερο, ρε παιδί μου. Δεν θα έβλεπες μία νύφη να φοράει το συγκεκριμένο ταγιέρ, παρά μόνο την Dua Lipa, και να ευχηθούμε τα καλύτερα. Εννοείται, από εδώ όλη την οικογένεια του Mix FM ευχόμαστε τα καλύτερα στην Dua Lipa, γιατί πάντα τη στηρίζουμε και πάντα είμαστε δίπλα της.

Εν τω μεταξύ, θέλω να σας θυμίσω ότι μέσα από τον μεγάλο διαγωνισμό της Vivekrom μπορείτε να κερδίσετε ένα home makeover αξίας έως 2.500 ευρώ ανανικητή. Το τονίζω αυτό, που περιλαμβάνει χρώματα Vivekrom και το βάψιμο του χώρου σας. Και αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να δηλώσετε συμμετοχή στο vivekrom.gr. Να πούμε ότι ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι 30 Ιουνίου. Οπότε, ό,τι και αν κάνετε αυτή τη στιγμή, σταματήστε το. Μπείτε τώρα στο vivekrom.gr, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και καλή επιτυχία να ευχηθούμε σε όλους.

Αυτός ήταν ο Νταμιάνου Ντέιβιτ με το The First Time και πάμε να δούμε ποια τρία ζώδια είναι τα πιο μίζερα μέσα στο ζωδιακό κύκλο. Να πούμε ότι αυτά τα άτομα που έχουν το συγκεκριμένο ζώδιο, σύμφωνα με την αστρολογία, επικεντρώνονται πιο εύκολα στις δυσκολίες, αγχώνονται πάρα πολύ έντονα, δυσκολεύονται να ζήσουν ανέμελα τη στιγμή και όπως και να το κάνουμε, είναι λίγο πιο μίζεροι από ότι οι υπόλοιποι. Το ζώδιο νούμερο 1 που δεν με συμφέρει πολύ που λέω αυτή την έρευνα είναι εγώ καιρός. Γιατί λέει ότι είναι το ζώδιο που δύσκολα θα ενθουσιαστεί υπερβολικά με κάτι. Βλέπει τη ζωή πολύ σοβαρά και λειτουργεί σχεδόν πάντα με βάση τη λογική και την ευθύνη. Και αντί να απολαμβάνει τη στιγμή, συνήθως σκέφτεται τι μπορεί να πάει στραβά και τι μπορεί να πάει λάθος. Τώρα, εγώ, σαν εγώ καιρός, θα πω ότι ναι, συμφωνώ με αυτό που λέει, αλλά νιώθω ότι δεν είμαι εγώ αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν ισχύει για τους εγώ καιρούς που είναι γεννημένοι μέσα στον Γενάρη. Ωστόσο, για όσους γνωρίζω που έχουν γεννηθεί μέσα στο Δεκέμβρη, νομίζω δεν πολύ ισχύει αυτό το πράγμα. Όπως και να έχει, αυτό είναι δική μου άποψη. Το δεύτερο ζώδιο είναι ο καρκίνος, που μπορεί να θεωρείται γλυκό και τρυφερό ζώδιο. Όταν όμως πέφτει ψυχολογικά, δύσκολα θα επανέλθει γρήγορα και αυτό το ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά. Είναι βαθιά συναισθηματικός, κρατάει μέσα του καταστάσεις και συχνά κολλάει σε σκέψεις και αναμνήσεις που τον πληγώνουν. Και αυτό ισχύει. Μπορεί να μας το επιβεβαιώσει, νομίζω, η Κάλλη Ελευθερίου, που είναι καρκινάκι. Και το τρίτο ζώδιο είναι ο Παρθένος, που είναι ίσως το ζώδιο που συνδέεται περισσότερο με την τελειομανία και την υπερανάλυση. Τίποτα δεν του φαίνεται αρκετά σωστό ή αρκετά οργανωμένο ή αρκετά προσεγμένο. Ακόμα και όταν όλα πηγαίνουν καλά, αυτός θα βρει κάτι μικρό για να σχολιάσει ή να προβληματιστεί. Αυτά είναι λοιπόν τα τρία πιο μίζερα ζώδια και θέλω να μου στείλουν οι φίλοι μου που με ακούνε αυτή τη στιγμή στο Viber στο 99310031, αν με θεωρούν μίζερη, για να ξέρω τι αλλαγές πρέπει να κάνω στη ζωή μου, γιατί εγώ δεν με θεωρώ καθόλου μίζερο άνθρωπο. Αλλά αν με θεωρούν, τότε θα πρέπει να κάνω κι εγώ κάποιες αλλαγές, κάποιες προσαρμογές. Πώς να το πω.

Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος άλλης μίας εκπομπής. Θέλω να σας ευχηθώ να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα, ένα υπέροχο μήνα, ένα υπέροχο καλοκαίρι. Νομίζω ότι έχουμε όλοι ανάγκη αυτό και σιγά σιγά θα αποφασίσουμε και όλοι τι θα κάνουμε στις διακοπές μας, αν θα πάμε κάπου. Εσείς που είστε πολύ πολύ οργανωμένοι και τα κάνατε όλα από πριν, σας βγάζω το καπέλο και να ξέρετε ότι σας παραδέχομαι. Εμείς οι υπόλοιποι που δεν οργανωθήκαμε έγκαιρα, ελπίζω μέσα στο επόμενο διάστημα να δούμε κάτι που, αν δω εγώ κάτι σε καλές προσφορές και γενικά πολύ οικονομικά εισιτήρια, να ξέρετε ότι θα σας τα πω εδώ στην εκπομπή, οπότε να είστε συντονισμένοι γιατί τα ψάχνω αυτά και κάθε φορά σας προτείνω αυτά που βρίσκουμε και για εμάς. Όπως και να έχει, εννοείται στην παρέα μας είχαμε το Φούτι, όπως και κάθε μέρα άλλωστε, και τώρα σας αφήνω γιατί ακολουθεί Κάλα Ελευθερίου με το Hit Parade μέχρι και τις 4. Από εμένα, τη Χριστίνα Αργυρού, φιλιά πολλά και bye bye.

number three. Hey!

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Τα πρατήρια Shell Κύπρου παρουσιάζουν Meet the Legends, το απόλυτο event της χρονιάς του Σωματείου Φίλων Κλασικής Μοτοσυκλέτας Κύπρου. Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 10 μέχρι τις 5 σας περιμένουμε στην Πλατεία Ελευθερίας στη Λευκοσία για μια μοναδική εμπειρία με κλασικές μοτοσυκλέτες και πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 2.30 το μεσημέρι παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Περισσότερες από 120 κλασικές μοτοσυκλέτες, συλλεκτικά και αναμνηστικά αντικείμενα, φαγητό, ποτό και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Στις 4 μεγάλη live κλήρωση για το μοναδικό δώρο. Μια κλασική μοτοσυκλέτα BSA M20 για έναν υπερτυχερό. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας μέσω λαχνών. Meet the Legends.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup, a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
2: Στο Breakfast Show κάθε μέρα είναι μέρα για δώρο καύσιμα από τη Shell. Άκουσες τον ήχο? Έχεις μόνο 10 λεπτά να μπεις στην κλήρωση για 50 ευρώ σε προηγμένα καύσιμα Shell τελευταίας γενιάς. Μόλις ακούσεις το σήμα στο Breakfast Show, στείλε μήνυμα στο Viber 99310031 με την ένδειξη καύσιμα, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Αν το τηλέφωνο σου χτυπήσει, ξέρεις. Πες καύσιμα και το ντεπόζιτό σου γεμίζει από τη Shell.
3: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
4: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό.
5: Άντε καλό μας καλοκαίρι.
3: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

Μας έκανε επιτέλους το χατήρι ο καιρός και το Σαββατοκύριακο. Περάσαμε έτσι ένα νορμάλ Σαββατοκύριακο τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Γιατί ήταν αυτή η κατάσταση περασμένα Σαββατοκύριακα. Ήτανε τουλάχιστον ότι γινόταν επίτηδες. Τουλάχιστον. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 4 με πάρα πολλά χιτάκια στη σειρά. Έχω πολύ μουσική στο 3131 τα μηνύματά σας και μαζί μας όπως κάθε μέρα και η Epic.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Γρασίδι, χαλαρά vibes, παγωμένα ποτά και μουσική που δεν αφήνει να φύγεις. Η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας ζωντανεύει με το Μες στην Πόλη Festival Summer Edition. 6 και 7 Ιουνίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία.
3: Το Flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραδίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά. Εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits, των 80s, 90s και Zeros, ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας. Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία. Ζήσε το Flashback.
4: Μέγας χορηγός Σιτζίνια. Powered by Δήμος Αραδίπου και Mix FM.
5: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
6: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιλτό Μελετίου
7: παρέα με τους Παπιλίου Μπάνς.
6: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
8: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
6: Έναρξη 12 Ιουνίου.

Καθόλου ordinary δεν είναι η Epic, γιατί έχει το Epic One και σου δίνει Fiber Internet 5 Gbps για το σπίτι σου, Wi-Fi Booster για σήμα σε κάθε γωνιά του σπιτιού, απεριόριστο πλάνο κινήτης 5G για να είστε συνδεδεμένο συνέχεια, πακέτο τηλεόρασης για ψυχαγωγία για όλη την οικογένεια και θέλει ανάσα για όλα, είναι τόσο πολλά. Και δυνατότητα νέα συσκευή με δόσεις, είναι το Epic One και τα έχει όλα σε ένα. All of me.

Κοιτάτε να δείτε τι έγινε χθες. Ήταν το τριήμερο και καταλάβαινε ότι πάρα πολλοί κόσμος αποφάσισε να φύγει από την πόλη του και να πάει κάπου παραλιακά. Αν η πόλη σας είναι έτσι κι αλλιώς παραλιακή, μπορεί να πήγατε κάπου αλλού. Τέλος πάντων, η κίνηση στους δρόμους ήταν πάρα πολύ. Το ξέραμε όλοι. Δηλαδή, το ξέραμε ότι χθες, έτσι αργά το απόγευμα, θα υπήρχε τρομερή κίνηση στο δρόμο. Τι κάναμε όμως από το πρωί που ξυπνήσαμε, σκεφτόμασταν. Ποια είναι η καλύτερη ώρα να φύγουμε? Πρέπει να φύγουμε πρωί. Και μετά σκέφτομαι εγώ, ναι, αλλά όλοι αυτοί που έκλεισαν ξενοδοχεία να μείνουν και είναι το check-out στις 11, με κάτι γρήγορα μαθηματικά που κάνω, μέχρι τις 12 θα έχουν ξεκινήσει. Εγώ τι ώρα να ξεκινήσω, 9 το πρωί, μου δεν θέλω, διακοπές είμαι. Και περνάω αυτό το βάσανο, τέλος πάντων, μη σας τα πω λίγο, ξεκίνησα από τον Πρωταράγια Λευκωσία, στις 4 περίπου η ώρα το απόγευμα, μισή ώρα αργότερα που ξεκίνησε φίλη μου, έκανε 19 χιλιόμετρα την ώρα στο highway. Εγώ τα κατάφερα ψιλοκαλά, δηλαδή νομίζω ότι στο τέλος είναι ένα μισά ώρα και παίζει πολύ διαφορά για το τι ώρα θα ξεκινήσεις. Εσείς ποια πιστεύετε ότι είναι η καλύτερη ώρα να βγεις στο highway τώρα που μπήκε το καλοκαίρι για να επιστρέψεις στην πόλη σου? Πείτε μου στο 31 31.

την εκπομπή σας προσφέρει η Epic. Fresh, loud, on repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started in here. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
3: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ayia Napa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music. Over 3,000 guests every night and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club, Ayia Napa. Experience the legend.

τώρα που τελείωσε το τρίμερο και θέλετε κάτι να περιμένετε, δεν θα περιμένετε πολύ. 6 και 7 Ιουνίου, Σάββατο και Κυριακή που μας έρχεται, στην αυλή του Παλιού Δημαρχείου Λευκοσίας θα είναι το απόλυτο summer hangout. Θα έχει street food, θα έχει παγωμένα cocktails, θα έχει χαλαρά vibes στο γρασίδι. Ανυπομονώ τόσο πολύ, περνάω τόσο ωραία. Θα είναι με μουσική, θα είναι το Σάββατο με R&B και Κυριακή με disco vibes. Είναι το Μες στην Πόλη Festival, ξεκινάει στις 4 το απόγευμα και πάει μέχρι και τα μεσάνυχτα. Εισιτήρια θα βρείτε στο ticketbox.com.gr.

Λαμβάνεις Aperol Spritz, Tangerine, Burgers και Hot Dogs. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 13 Ιουνίου στο Food Park City Mackenzie. Powered by Mix FM.

0: τώρα για ένα shopping therapy παρέα με το Scrooge. Scrooge, βρες ό,τι θέλεις και πες και εσύ το πήρα από το Scrooge.
1: Τώρα είναι οι μέρες που θα ξεκινήσεις να κατεβάζεις τα καλοκαιρινά και να ανεβάζεις τα χειμερινά. Αν δεν το κάνατε ήδη. Αν το κάνατε ήδη, μπράβο σας. Τώρα όμως που θα δεις όλα σου τα καλοκαιρινά τα ρούχα και θα δεις τι σου λείπει, θα μπει στο Scrooge App και θα το αγοράσεις εκείνη την ώρα. Θα φτιάχνεις ντουλάπα και θα λες, ωραία, θέλω 2 λευκά πουκάμισα γιατί τα λευκά μου τα μπριστινά έγιναν τσίτρινα. Θέλω ένα ζευγάρι παντόφλες, θέλω να πάρω σανδάλια, θέλω καινούριο μαγιό. Ό,τι και αν είναι αυτό που ψάχνεις, θα το βρεις στο Scrooge App. Είναι τεράστια η γκάμα και θα το παραλάβεις στην πόρτα σου. Ή στο κοντινότερο Scrooge Point, αν μπεις στο Scrooge App θα τα βρεις όλα. Και θα πεις, το πήρα από το Scrooge.

Κάπου εδώ με το ζου τη Σακύρα έφτασε η δύσκολη στιγμή του αποχωρισμού. Θα σας αφήσω όμως με αρκετή μουσική, ενώ θα έρθει η Έλληνα και ο Άρης στις 5 για Drive Time Show. Σας αφήνω με πάρα πολύ μουσική, παρόλο που νιώθουμε ότι είναι Δευτέρα. Είναι Τρίτη που πάει να πει ότι πλησιάζουμε ακόμα περισσότερο στο Σαββατοκύριακο. Φιλιά πολλά και τα λέμε αύριο ξανά στις 2. Bye!

Number 3. Number 2.

0: is your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Αυτό τον Ιούλιο η Lemesos γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
3: Το Flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραβίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά. Εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits, των 80s, 90s και Zeros ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας.
4: Έχουμε αγάπη μου γίνει, όπως γίνει σελήνη.
3: Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία. Ζήσε το Flashback. Μέγας χορηγός Σιτζίνια. Powered by Δήμος Ραδίπου και Mix FM.
5: Στο Breakfast Show κάθε μέρα είναι μέρα για δώρο καύσιμα από τη Shell. Άκουσες τον ήχο. Έχεις μόνο 10 λεπτά να μπεις στην κλήρωση για 50 ευρώ σε προηγμένα καύσιμα Shell τελευταίας γενιάς. Μόλις ακούσεις το σήμα στο Breakfast Show, στείλε μήνυμα στο Viber 99310031 με την ένδειξη «Καύσιμα, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία». Αν το τηλέφωνο σου χτυπήσει, ξέρεις. Πες «Καύσιμα» και το ντεπόζιτό σου γεμίζει από τη Shell.
6: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πλατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

0: new music files. New. Now. Next.
1: Mix FM.
2: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
0: New music files on Mix FM.
3: Τα new music files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire. Για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
4: Το Σάββατο 6 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκοσίας μπαίνει σε R&B mood. Street food, παγωμένα κοκτέιλς και μουσική που κρατά το vibe ψηλά μέχρι τα μεσάνυχτα. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκοσία.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup, a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
4: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιλτό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
5: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
4: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
3: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started.
4: Let's get it started.
3: Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν
5: Μες την πόλη Festival Summer Edition.
6: Μην αντιστέκεσαι, κάνε ένα βήμα κι εσύ.
3: 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout.
7: You know what it is when we do what we do.
3: Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
2: Το Food Park City Mackenzie γίνεται 5 χρονών. Ανεβάζει ένταση και το καλοκαίρι παίρνει φωτιά. Σάββατο 13 Ιουνίου από τις

Λαμβάνεις Aperol Spritz, Tangerine, Burgers και Hot Dogs. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 13 Ιουνίου στο Food Park City Mackenzie. Powered by Mix FM.

0: Don't worry, μας λέει η Λιονή. Καλώς ορίσατε, παιδιά, στο Drive Time Show. Μια Τρίτη που μοιάζει με Δευτέρα, αλλά δεν είναι Δευτέρα, Άρη Κυπριανού.
1: Δεν είναι Δευτέρα, είναι Τρίτη και είναι ακόμα πιο κοντά στο Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, η αλήθεια, εγώ από σήμερα το πρωί λέω στον εαυτό μου εν Τρίτη. Γιατί ξύπνησα στο μου τη Δευτέρα, αλλά είχα ένα υπέροχο τριήμερο.
1: Μίλα μου λίγο γι' αυτό. Μίλα μου για την απομόνωση την οποία διεκδίκησε.
0: Ήταν ό,τι καλύτερο μου συνέβη τον τελευταίο καιρό, παιδιά, και εύχομαι έτσι μέσα στην πολύ έτσι busy περίοδο που βιώνουμε να βρίσκει ο καθένας λίγο χρόνο για τον εαυτό του. Πήγα για κάμπινγκ μόνη μου, πήρα τη σκηνούλα μου, την καρεκλίτσα μου, πήγα τα αίσθησα και αντιλήφθηκα ένα πράγμα. Πόσο μεγάλη ευλογία είναι να περνάς καλά με τον εαυτό σου και όταν δεν έχεις το κινητό, γιατί εγώ πήρα το βιβλίο μου ενώ ασχολήθηκα με άλλα πράγματα, η τέχνη του να παρατηρείς τα πράγματα γύρω σου.
1: Παρατήρησες.
0: Παρατήρησα.
1: Θα μας πεις δηλαδή ιστορίες, πράγματα που παρατήρησες.
0: Κοίτα, νομίζω δεν είναι για αυτή την ώρα 5 με 7. Είναι ιστορίες να κάτσουμε 10-11 το βράδυ. Σου λέω ότι παρατηρούσα από το θρόισμα των φίλων μέχρι το πώς χτυπούσε ο ήλιος πάνω στη σκηνή μου και νιώθω ότι ο χρόνος δεν κυλούσε γραμμικά όπως τον έχουμε συνηθίσει.
1: Οκ. Ναι. Έκανες ένα τριήμερο βάσει των δικών σου όρων.
0: Ναι,
1: εγώ αυτό θα πω.
0: Ήταν πολύ ωραίο. Εσύ πώς πέρασες?
1: Πρόβες. Γιατί έχουμε πρεμιέρα αύριο, παιδιά, η Πλατεία. Και υπενθυμίζω ότι στέλνετε μηνύματα Πλατεία, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία για μια διπλή πρόσκληση για την παράσταση της Πέμπτης. Ναι, πρόβες. Λευκωσία ήμουν, αλλά πέρασα πολύ ωραία.
0: Και μ' άρεσε που είδα ότι πήγατε και μέσα στην πόλη, στη Λευκωσία, περάσατε το.
1: Τη Δευτέρα την περάσαμε στο πάρκο, η αλήθεια.
0: Πώς ήταν,
1: πολύ
0: στο πάρκο.
1: Ωραία ήταν, πολύ ωραία δροσιά λόγω των δέντρων. Είδα φίλους, είδα οικογένεια. Πολύ ωραία πέρασα κι εγώ.
0: Για πείτε μας, παιδιά, πώς περάσατε αυτό το τριήμερο. Να πούμε ευχαριστούμε σε όλους όσοι εργαζόσασταν αυτές τις μέρες για μας.
1: Πραγματικά.
0: Γιατί ήταν και πάρα πολύ κίνηση και ο κόσμος και ούτω καθεξής. Αν έχετε καμιά έτσι ωραία ιστορία να μας πείτε, Viber 99 31 0031.

0: Εντάξει, είμαστε στην Κύπρο μας, η οποία γενικά έχει ένα θέμα με το κυκλοφοριακό. Είναι ένα ζήτημα από τα αρκετά σοβαρά ζητήματα.
1: Που υπάρχουν όμως σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, δηλαδή δεν είναι μόνο δικό μας.
0: Απλά
1: δεν έχουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς εμείς.
0: Οπότε γίνεται δικό μας, διότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος να μετακινηθείς. Δεν θα πάω στο μετρό και λέω δεν με νοιάζει, θα γλιτώσω την κίνηση, θα κατέβω σε δύο στάσεις. Θυμάστε πριν κάποιους μήνες που είχε περάσει τώρα στη Βουλή μία νομοθεσία σχετικά με τη μετακίνηση των αυτοκινήτων σε περίπτωση ατυχήματος. Το θυμάσαι αυτό?
1: Όχι.
0: Που λέγανε ότι ρε παιδί μου, επειδή μένουν μες στη μέση του δρόμου και προκαλείται ακόμα περισσότερο κομφούζιο, μπορούν να τα μετακινηθούν τα αμάξια εάν γίνει κάποιο ατύχημα.
1: Προτού έρθει ασφάλεια δηλαδή.
0: Ακριβώς, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Και οι προϋποθέσεις είναι να μην χρειάζεται η παρέμβαση ή η παρουσία της αστυνομίας, να μην έχουν προκληθεί εμφανείς σωματικές βλάβες σε οποιοδήποτε πρόσωπο, τα ενεχόμενα οχήματα να μετακινηθούν χωρίς ρημούλκηση και χωρίς να προκληθεί περαιτέρω βλάβη στο ίδιο το αυτοκίνητο, και να είναι εύλογο υπό τις περιστάσεις που επικρατούν τη δεδομένη στιγμή.
1: Okay.
0: Και διαβάζω εδώ ότι θα υπάρχουν και κάποια εξώδικα της τάξης των 1.000 ευρώ σε μια περίπτωση, σε μια άλλη περίπτωση 3.000 ευρώ, εάν και εφόσον δεν μετακινηθούν, αν δεν συμμορφωθούν αυτές τις υποχρεώσεις. Αλλά εγώ, η Έλενα, που συνεχίζω να παρακολουθώ κάποια τροχέα μέσα στο δρόμο, βλέπω ότι δεν μετακινούνται.
1: Δεν μετακινούνται. Η αλήθεια είναι αυτή και δημιουργούν, ρε παιδί μου, μια αλφακίνηση. Αλλά επειδή έχουμε μεγαλώσει και έχουμε μάθει με το ότι δεν τα μετακινούμε αν δεν έρθει ασφάλεια. Ας πούμε, εγώ αυτόν τον νόμο δεν τον ήξερα από τον
0: Δεν τον γνώριζες.
1: Όχι, τώρα το μαθαίνω.
0: Γιατί λέει ότι αν τα μετακινήσεις, πρέπει πρώτα να κάνεις και κάποια βήματα. Να ανταλλάξεις τηλέφωνα, αριθμούς ασφάλειας.
1: Να βγάλεις φωτογραφίες.
0: Να βγάλεις φωτογραφίες εσύ ο ίδιος. Και αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό. Καλό θα ήταν να γίνει κάποιο εκπαιδευτικό βιντεάκι.
1: Μια καμπάνια, κάτι.
0: Ακριβώς, για να γνωρίζουμε. Σε αυτή την περίπτωση μπορείς να το μετακινήσεις. Σε αυτή όχι. Διότι πραγματικά, ναι, να θέλουμε που πάνω τώρα. Να πετούμε που πάνω με τα αυτοκίνητα.
1: Θα την κάνουμε εμείς τώρα. Πάμε να κάνουμε μια καμπάνια για το πώς να μετακινείτε τα αμάξια σας.
0: Και πάμε και ερχόμαστε να σας την παρουσιάσουμε.

0: θέλω να μου πεις μία-δύο δουλειές που πιστεύεις ότι πια δεν υπάρχουν. Αποτελούν παρελθόν.
1: Ο Γαλατάς.
0: Ακριβώς.
1: Που έφερνε το γάλα. Αυτός περίχνε εφημερίδες.
0: Μπράβο. Ακόμη.
1: Υπάρχει ακόμη.
0: Ναι, ο φίλος μου. Ο Δημήτρης που είναι στην Κοπεχάγη έκανε part-time δουλειά εφημερίδα. Έριχνε εφημερίδες στα σπίτια.
1: Τέλειο. Ναι, αυτοί μου έρχονται στο μυαλό. Θες να μου πεις κι άλλους εσύ.
0: Εγώ θέλω να σου πω για δύο δουλειές που διάβασε παιδιά που δεν υπάρχουν πια και μου κάνανε τρομερή εντύπωση.
1: Για πες.
0: Η πρώτη είναι του λέκτορος. Ο λέκτορας.
1: Ναι.
0: Τι δουλειά ήταν αυτή, σε παρακαλώ, παιδιά, ακούστε. Διάβαζε νέα δυνατά στα εργοστάσια, ούτως ώστε οι εργάτες να μπορέσουν να ολοκληρώσουν μια πολύ δύσκολη βάρδια.
1: Έκαναν τους παρέα δηλαδή.
0: Έκαναν τους παρέα, όπως είναι το ραδιόφωνο τώρα που σου κάνει παρέα.
1: Άντε ρε.
0: Ήτανε ο λέκτορας.
1: Είμαστε λέκτορες.
0: Είμαστε οι σύγχρονοι λέκτορες. Mm-hmm. Και ακόμα μια δουλειά που αυτή νομίζω πρέπει να την επαναφέρουμε κάπως.
1: Να την επαναφέρουμε.
0: Ήτανε αυτός που χτυπούσε, σε παρακαλώ, το παράθυρο. Έχει ένα, ρε παιδί μου, πολύ μακρύ, πώς το λένε, ξύλο.
1: Ναι.
0: Και ακουμπούσε πάνω στο παράθυρο για να ξυπνήσει τον κόσμο, για να πάει δουλειά, προτού να υπάρξουν τα ξυπνητήρια.
1: Δεν θα τον ακούω ποτέ.
0: Όχι.
1: Ποτέ. Πρέπει να βάλω 8 ξυπνητήρια για να. Ο άνθρωπος ήταν να τα 40 λεπτά κάτω από το παράθυρο μου, και να φακά τουκουτουκουτουκου.
0: Και να χάνε άλλες δουλειές, γιατί δεν θα πίνει σε άλλα σπίτια.
1: Κοίτα να τσακώνουμε κάθε πρωί μαζί του.
0: Α, όχι, εντάξει, εμένα μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον κάποιο να μου
1: πει. Έρχεται σε. Να έρχομαι εγώ κάθε πρωί, Έλληνα, τουκουτουκου με το ξύλο, ενώ δεν θα σα αρέσει.
0: Είπε το όμω.
1: Είπα το.
0: Είπε το.
1: Θα το κάνω.
0: Εντάξει.

0: Fresh tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα new music files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
1: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ionapa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music, over 3,000 guests every night, and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world, this is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Aya Napa. Experience the legend.
3: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μυθό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
4: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
3: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: Θα μου δώσεις το Question Impossible?
1: Ήρθε η στιγμή να στο δώσω. Μ' αρέσει πάρα πολύ το σημερινό.
0: Θ' αρέσει,
1: πάρα πολύ. Παιδιά, 26% των singles,
0: ναι,
1: σύμφωνα με έρευνα, είπαν ότι έχουν ανταλλάξει τηλέφωνο ή στοιχεία για τα social media σε αυτόν τον χώρο με κάποιον άλλον ή κάποιον άλλη.
0: Πού?
1: Άμα σου πω, δεν θα είναι question.
0: Δεν με νοιάζει
1: impossible
0: τώρα για το μασάζ, Έλληνα. Πες μου πού να πάω να ανταλλάξω στοιχεία.
1: Μπορώ σε μια φάση που θα δώσω την απάντηση να το συζητήσουμε, να πάμε και οι δύο εκεί.
0: Εντάξει.
1: Εγώ, να είμαι ειλικρινής,
0: ναι,
1: έτυχε μια φορά.
0: Έτυχε.
1: Μέσα σου πω σε δυο φορές να ανταλλάξω και δεν ήταν μόνο ερωτικό.
0: Είναι μπαρ.
1: Όχι.
0: Ενώ είναι τέτοια.
1: Καλέ.
0: Α, δεν είναι.
1: Θα σου δίνω τόσο απλή ερώτηση, ρε παιδί.
0: Ξέρω
1: εγώ. Όχι, όχι, όχι. Είναι κάπου αλλού που συμβαίνει, αλλά αν δεν το σκεφτεί.
0: Mm-hmm.
1: Θέλει λίγη σκέψη για να μπει σε αυτό το τρυπάκι. Παιδιά, σκεφτείτε εσείς όσοι είστε singles ή όσοι ήσασταν κάποτε, πού ανταλλάξατε, ρε παιδί μου, τηλέφωνα και στοιχεία.
0: Ή και πού γνωρίσατε το έτερόν σας ήμιση. Γιατί να μην εξελιχθεί σε κάτι πάρα πολύ ωραίο αυτό.
1: Αυτό ακριβώς. Και στείλτε την απάντησή σας στο Viber 99 31 00 31. Hear the clock ticking on the wall.

0: Με στόχο να αποτελέσουν καλό παράδειγμα για τα παιδιά τους, η Σουηδική Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας προτρέπει τους γονείς να περιορίσουν τη χρήση κινητών τηλεφώνων σε συγκεκριμένα σημεία του σπιτιού τους.
1: Δηλαδή,
0: λένε ότι θα δημιουργήσουν no phones zones. Ζώνες χωρίς τηλέφωνο δηλαδή. Να αποφεύγουν να τα χρησιμοποιούν κατά τη διάρκεια γευμάτων.
1: Ωραίο αυτό.
0: Να μην κρατούν smartphones και tablets στην κρεβατοκάμαρα. Mm-hmm. Να επενεργοποιήσουν περιττές ειδοποιήσεις για να μην διακόπτουν συνέχεια όταν μιλούν. Και να ορίσουν συγκεκριμένες ώρες κατά τις οποίες όλη η οικογένεια αποσυνδέεται από τις συσκευές.
1: Πολύ ωραίο αυτό, γιατί είναι και το τι βλέπεις, ρε παιδί μου. Είναι καθρέφτισμα τα παιδιά μιας κίνησης ή μιας συνήθειας που έχουν οι γονείς. Γιατί έβλεπα χθες ένα βιντεάκι που έλεγε μια Ελληνίδα δημοσιογράφος ότι της λέει το παιδί της, μαμά, να σου κάνω μια σοβαρή ερώτηση. Και του λέει, πες μου, της λέει, πώς γίνεται να μας λέτε συνέχεια, όχι κινητά, όχι κινητά, από τη στιγμή που εμείς σας βλέπουμε να είστε συνέχεια πάνω στο κινητό.
0: Αυτό είναι.
1: Και έχει απόλυτο δίκιο. Νομίζω ότι είμαστε όλοι κατά κάποιο τρόπο εθισμένοι πάνω στα κινητά μας.
0: Είμαστε.
1: Άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Και αυτές είναι κάποιες κινήσεις οι οποίες όντως αποτελούν. Είναι μια προσπάθεια. Δηλαδή, τα ζερούσε, φτάσαμε να δημιουργούμε μια νέα πραγματικότητα για να μην χρησιμοποιούμε συνέχεια το κινητό.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Οπότε, παιδιά, γνωρίστε κόσμο, μιλήστε σε κόσμο, μην είμαστε μόνο μέσα στα social. Και αυτή εννοεί και το question impossible της ημέρας.
1: Πώς θέλω να το πω τώρα το question.
0: Σταμάτα.
1: Τέλος πάντων, 26% των singles είπαν ότι αντάλλαξαν τηλέφωνο ή social media σε αυτόν τον χώρο. Δεν είναι το σούπερ μάρκετ που μας είπε ο Λευτέρης.
0: Ούτε το πάρκο είναι, ούτε το εστιατόριο που είπε ο Γιώργος.
1: Ούτε το θέατρο, ούτε το σινεμά που είπε η Ευαγγελία. Είναι κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Έλα, ναι. Σκεφτείτε λίγο. Βγείτε έξω από αυτά. Ναι, αυτό το ρήμα κρατήστε το. Βγείτε έξω από αυτά. Είπα το εγώ.
0: Κάτι έκανες.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay, νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως. Το
2: καλοκαίρι μου. Την Κυριακή 7 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γεμίζει Greek Disco Vibes. Χορός, καλοκαιρινή διάθεση, δυνατή μουσική και το απόλυτο ελληνικό πάρτι της πόλης.
3: Έχουμε γίνει σουσούρο, μας πήρανε τα πάρη.
2: Μες στην Πόλη Festival Summer Edition. Η πόλη παίζει στον δικό της καλοκαιρινό ρυθμό.
4: Τα πρατήρια Shell Κύπρου παρουσιάζουν Meet the Legends, το απόλυτο event της χρονιάς του Σωματείου Φίλων Κλασικής Μοτοσυκλέτας Κύπρου. Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 10 μέχρι τις 5 σας περιμένουμε στην Πλατεία Ελευθερίας στη Λευκωσία για μια μοναδική εμπειρία με κλασικές μοτοσυκλέτες και πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 2.30 το μεσημέρι παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Περισσότερες από 120 κλασικές μοτοσυκλέτες, συλλεκτικά και αναμνηστικά αντικείμενα, φαγητό, ποτό και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Στις 4, μεγάλη live κλήρωση για το μοναδικό δώρο. Μια κλασική μοτοσυκλέτα BSA M20 για έναν υπερτυχερό. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας μέσω λαχνών. Meet the Legends.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup: a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
2: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
5: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό. Άνοιγε άλλο μας καλοκαίρι.
2: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

0: Και κάπως έτσι μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα του σημερινού Drive Time Show, παιδιά. Εδώ. Πανηγυρίζει. Εδώ πάντα παρέα με την πανηγυρίστρα Έλενα Ολυμπίου.
1: Τον Άρη Κυπριανού.
0: Και φυσικά στην παρέα μας τα McDonald's και υποστηρικτής μας η Eurobank. Και παιδιά, εσείς που μας ακούτε από τον δρόμο, θεωρώ ότι μπορείτε να μας ακούτε με. Έτσι, ένα luxury, ρε παιδί μου, μία πολυτέλεια. Γιατί το νέο BYD, το 2DMI, έχει αυτό.
1: Έχει αυτό το κάτι.
0: Έχει αυτό το κάτι, ρε παιδιά. Έχει πανοραμική οροφή. Έχει vegan leather σαλόνι. Έχει τεχνολογία V2L που φορτίζει όλες τις συσκευές, ακόμα και αν πάτε camping. Δηλαδή, νομίζω ότι έτσι μας αξίζει να μας ακούτε.
1: Και παιδιά, αν έχετε δει και τα κουκλάκια που είναι ζωγραφιστά αυτά τα αμάξια και τα έχετε δει online, αξίζει να τα δείτε από κοντά.
0: Βεβαίως.
1: Σε Λεμεσό.
0: Και Λευκοσία εκθεσιακούς χώρους της BYD.
1: Θες να σου πω τώρα και τη σωστή απάντηση του Question Impossible.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Ωραία. Λοιπόν, είπαμε ότι 26% των singles έχουν ανταλλάξει τηλέφωνο ή Instagram σε αυτό το χώρο.
0: Ναι, πες μου να δούμε να πάω.
1: Η σωστή απάντηση είναι το αεροπλάνο.
0: Το αεροπλάνο?
1: Ναι.
0: Το μάνα μου, γι' αυτό μου είμαι single. Εγώ τσιμούμαι πριν απογειωθεί και ξυπνώ αν προσγειωθεί.
1: Είδες τα λάθη που κάνεις.
0: Πώς να ανταλλάξω τηλέφωνα και Instagram.
1: Είδες τα λάθη που κάνεις.
0: Αχ, όσοι το βρήκατε, παιδιά, μπαίνετε στην κλήρωση για ένα μασαζάκι από το Quick Spa. No matter what. No matter what.

0: Έλενα, θέλεις να κανονίσουμε μία πρόταση? Εννοώ να έχει έναν open call.
1: Ακούεται κάπως τούτο. Ναι. Θες να κανονίσουμε μία πρόταση? Ναι, ναι. Πες μου να δούμε.
0: Υπάρχει έναν open call και ναι, θέλω τη βοήθεια σου να ξεμιλήσουμε μία αίτηση να στείλουμε.
1: Ωραία. Πάνω σε
0: η
1: τι?
0: Η NASA.
1: Η NASA.
0: Ναι, ξεκίνησε λάθος. Η NASA καλεί καλλιτέχνες, ποιητές, τραγουδοποιούς, κινηματογραφιστές, δημιουργικούς αφηγητές για να συμβάλλουν στην επικοινωνία των αποστολών Άρτεμις στη Σελήνη. Δηλαδή να μάθει ο περισσότερος κόσμος μέσω της τέχνης τι έγινε σε τούτη την αποστολή.
1: Α, που τελείωσε η αποστολή.
0: Που τελείωσε, αλλά μέσα στα φιλόδοξα σχέδια είναι και, και να επικοινωνηθεί η αποστολή πυρηνικού αντιδραστήρα στον Άρη το 28.
1: Ωραία, ο στόχος τους ποιος είναι? Η πληροφορία να πάει, ρε παιδί μου,
0: στο ευρύ κοινό μέσω της τέχνης.
1: Ναι. Αρχικά μου αρέσει που η NASA χρησιμοποιεί την τέχνη για να προωθήσει οποιαδήποτε της ενέργεια, ενώ έχει έναν αστεράκι από μένα. Τώρα εμείς θέλουμε να προωθήσουμε την Άρτεμις, το τι έγινε, ρε παιδί μου, και θέλουμε να προωθήσουμε και το τι πρόκειται να γίνει στον Άρη.
0: Ναι.
1: Πότε θα γίνει αυτό?
0: Το 28 στον Άρη.
1: Το 28 στον Άρη, έχουμε καιρό να γράψουμε. Ναι. Πού πρέπει να στείλουμε?
0: Στην NASA. Βέβαια, υπάρχει έναν καλό και έναν κακό.
1: Αχ.
0: Το καλό είναι ότι οι δημιουργοί που θα επιλεγούν να προσκληθούν σε εγκαταστάσεις των προγραμμάτων της NASA.
1: Ωραία. Καλό.
0: Ναι.
1: Να μας τα πληρώσουν όμως.
0: Το θέμα είναι αυτό. Η αμοιβή είναι ανύπαρκτη.
1: Α.
0: Δεν θα αμοιφθούν για τη δουλειά τους.
1: Εντάξει, όμως, ξέρεις τι, θα αφήσουμε ιστορία.
0: Ναι, αλλά ξέρω εγώ να μην πιάμε τίποτε το κάτι τη.
1: Περίμενε, πρέπει να σκεφτώ όμως να σου πω ένα μπήμα που μου είστε έτσι τώρα να...
0: Ναι, πες μου.
1: Προς τον Άρη ταξιδεύουν μηχανές.
0: Εκεί οδεύουν.
1: Και ελπίδες.
0: Α, οκ. Okay.
1: Εντάξει. Κουβαλώντας όνειρα και πηξίδες.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ και εσύ μαζί θα στείλουμε ένα γράμμα για να ρωτήσουμε κι εμείς πώς πάει. Αχ, ήθελα να κάνω
0: αυτό το πράγμα.
1: Ήθελα να κάνω όμως με το Άρη. Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Ότι θα πιάμε λεφτά, όχι.
0: Παιδιά, εάν θέλει κάποιος να κάνει μαζί μου την αίτηση για την NASA, στείλτε μου μηνύματα στο Viber 99 30 0031.

0: Λοιπόν, έχω μία ερώτηση για σένα που έχει να κάνει με τη μουσική.
1: Παρακαλώ.
0: Η μουσική σε βοηθάει να συγκεντρωθείς ή σε αποσυντονίζει?
1: Όχι, όχι, δεν με βοηθάει να συγκεντρωθώ, γιατί όταν ακούω μουσική, εγώ θέλω να χορέψω και να τραγουδήσω.
0: Ωραία. Okay, το κρατάμε αυτό.
1: Okay.
0: Διότι είσαι μάλλον μέσα στο κομμάτι αυτό της έρευνας που έγινε στην Αυστραλία ένα πολύ καλό παράδειγμα που δείχνει ότι η μουσική δεν είναι ότι αποσυντονίζει τον οποιονδήποτε επειδή επηρεάζει την εργαζόμενη μνήμη του ή επειδή αυτός ο άνθρωπος αφαιρείται πάρα πολύ εύκολα.
1: Ναι.
0: Αντίθετα, φαίνεται ότι επηρεάζεται από τη μουσική λόγω της σχέσης που έχει ο ίδιος με τη μουσική.
1: Okay.
0: Δηλαδή, εσύ που λες ότι επηρεάζεσαι γιατί θες να σηκωθείς να χορέψεις και να τραγουδήσεις, έχεις δημιουργήσει μια άλλη σχέση με την έννοια της μουσικής που γι' αυτό δεν σε αφήνει να συγκεντρωθείς.
1: Κοίτα να δεις τι μαθαίνει
0: κανείς.
1: Άρα
0: είσαι μουσικόφιλος.
1: Είμαι πολύ μουσικόφιλος, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Ναι, ενώ εγώ κοίτα, κάποιες φορές επηρεάζομαι αρνητικά, δηλαδή δεν μπορώ να συγκεντρωθώ, αλλά άμα βάλω να ακούσω κλασική μουσική,
1: ναι,
0: με βοηθάει.
1: Σε βοηθάει, ε?
0: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι κατεβαίνουν εκεί οι παλμοί μου και υπάρχει μια ηρεμία.
1: Okay.
0: Ναι, αλλά θα ψάξω να δω τι σχέση έχω με τη μουσική. Εσάς, παιδιά, η μουσική τι γίνεται, σας αποσυντονίζει ή σας βοηθάει να συγκεντρωθείτε?

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Στο Breakfast Show κάθε μέρα είναι μέρα για δώρο καύσιμα από τη Shell. Άκουσες τον ήχο? Έχεις μόνο 10 λεπτά να μπεις στην κλήρωση για 50 ευρώ σε προηγμένα καύσιμα Shell τελευταίας γενιάς. Μόλις ακούσεις το σήμα στο Breakfast Show, στείλε μήνυμα στο Viber 99310031 με την ένδειξη «Καύσιμα, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία». Αν το τηλέφωνο σου χτυπήσει, ξέρεις. Πες «Καύσιμα» και το ντεπόζιτό σου γεμίζει από τη Shell.
3: Το Flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραδίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά, εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits, των 80s, 90s και Zeros, ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας.
4: Έχουμε αγάπη μου γίνει, όπως γίνει σελήνη.
3: Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία. Ζήσε το Flashback.
5: Μέγας χορηγός Σιτζίνια. Powered by Δήμος Ραδίπου και Mix FM.
6: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
7: Κούλα μακούς.
8: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του modem πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου
9: παρέα με τους Papillon Band.
8: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
10: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
8: Έναρξη 12 Ιουνίου.
11: Και

0: Έλενα, θυμίζω σε ότι 11 Ιουνίου ξεκινάει το Μουντιάλ. Το θυμάσαι αυτό?
1: Το είπαμε. Δεν είπαμε απλά για τη Σακύρα Σακύρα ότι θα γράψει το Άιντο Άιντο.
0: Διό, νομίζω. Άιντο Άιντο.
1: Δυσλεξία μου.
0: Μια διπλή λέξη τέλος πάντων. Βουάκα βουάκα feeling. Στα medium πιστεύεις, άσχετη φαινομενικά ερώτηση.
1: Δεν πιστεύω, όχι.
0: Όχι.
1: Όχι, όχι. Εκτός, ας πούμε, αν κάποιο μου πει κάτι καλό και θέλω να πιστέψω ότι θα γίνει.
0: Ωραία. Λοιπόν, υπάρχει ο Μπρούνο, Έλενα.
1: Ναι.
0: Είναι το medium του Μουντιάλ, θα το βαφτίσω.
1: Είναι άνθρωπος ή ρομπότ?
0: Είναι άνθρωπος ο Μπρούνο. Και έχω να σου πω ότι το 18, το 14 και το 10, δηλαδή πέρα από την τελευταία Μουντιάλ, τα τρία προηγούμενα, προέβλεψε το η νικητήρια χώρα.
1: Τι έγινε στο τελευταίο? Τι πήγε?
0: Είπε
1: λάθος.
0: Ότι θα το πάρει η Γαλλία. Πήγε τελικό η Γαλλία με την Αργεντινή, πέναλτι, και έχασε τελευταία στιγμή η Γαλλία. Ναι.
1: Τώρα εγώ γιατί να πιστέψω τον Μπρούνο για τη φετινή χρονιά?
0: Να μην σου πω δηλαδή τι προβλέπει, θες να προβλέψεις εσύ?
1: Εγώ φυσικά θα προβλέψω ότι θα προβλέψω Βραζιλία.
0: Θα προβλέψεις Βραζιλία,
1: θα χαθεί για ο εύκολος στόχος.
0: 2 Ιουνίου, παιδιά, γράψτε το κάτω. Προέβλεψε Έλληνο Ολυμπίου τη Βραζιλία.
1: Ο Μπρούνο τι είπε?
0: Την Πορτογαλία είπε.
1: Θα το πάω ένα βήμα παραπέρα.
0: Πάρτο.
1: Τελικός Πορτογαλία-Βραζιλία.
0: Ο Μπρούνο διαφωνεί.
1: Τι λέει?
0: Είπε ότι η Βραζιλία θα σταματήσει στιγμή τελικά.
1: Έτσι είπε.
0: Έτσι είπε, Έλενα.
1: Εντάξει, τώρα να δούμε. Μπρούνο versus Έλενα. Ελπίζω να μην είναι ο Μπρούνο Μάρς.
0: Νομίζω, Έλενα.

0: Και τσάκα πάμε, φτάσαμε στο τέλος της πρώτης καλοκαιρινής εκπομπής του Drive Time Show, παιδιά.
1: Σου είπα κάτι μεταξύ μας.
0: Να μου πεις.
1: Περιμένω την ημέρα που να σταματήσεις να κάνεις τούτο.
0: Νομίζω δεν θα έρθει ποτέ.
1: Οκ, okay, τέλεια. Πρέπει να.
0: Αν σταματήσω, θα σου λέω είναι η πρώτη εκπομπή που δεν έκανα αυτό που δεν θες. Είναι
1: όχι,
0: η δεύτερη.
1: Όχι. Ας μείνουμε σε αυτό, παιδιά. Να ευχηθούμε ξανά καλό μήνα.
0: Καλό και... καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι. Ο πιο όμορφος εορταστικός μήνας είναι αυτός. Και εμείς θα τα πούμε εννοείται αύριο στις 5 από τον Άρη Κυπριανού.
0: Και την Έλληνα Ολυμπίου.
1: Φίλια.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go.
2: Number 5.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started in here. Η CableNet και ο MixFM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηριών στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
3: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ionepa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music. Over 3,000 guests every night and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club, Ionapa. Experience the legend.

Και ναι, έφτασε αυτή η στιγμή που περιμένω πώς και πώς κάθε χρόνο. Ναι, παιδιά, καλό μας καλοκαίρι. Αυτή η φράση είναι η αγαπημένη μου και έχει μπει το καλοκαίρι για τα καλά. Ελπίζω να περάσετε φανταστικά το τρίμερο. Η αλήθεια είναι ότι είχε πάρα πολύ κόσμο στα παραθαλάσσια μέρη, κίνηση, μεν, αλλά πάρα πολύ ωραία περάσαμε, ειδικά αν είχαμε την κράτησή μας, τους φίλους μας, τους αγαπημένους μας. Όπου και αν πήγατε λοιπόν, ευελπιστώ να μπήκε με τον καλύτερο τρόπο το καλοκαίρι. Η αλήθεια είναι ότι εγώ έπαθα ένα αυγενικό εχθές και πραγματικά δεν μπορούσα να στρίψω ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Αλλά αυτό δεν με πτώησε, πιστεύω ότι θα είναι από τα καλύτερα καλοκαίρια. Χάρη την Ηλιάδου στο μικρόφωνο και την παρέα σου. Εδώ λοιπόν θα είμαι μέχρι και τις 9 παρέα με Genius, μεγάλο χορηγό και υποστηριχτή λαχταριστή Pizza Hut, ενώ το δικό σου μήνυμα έρχεται πού αλλού. Στο 99 31 0 31 στο Viber το περιμένω.

και ναι, όσο μεγαλώνουμε, υπάρχουν συνήθειες που αποκτάμε και πραγματικά δεν μπορούσαμε με τίποτα να φανταστούμε τον εαυτό μας εκεί παλιότερα. Και ναι, θα ταυτιστώ σχεδόν με όλα. Ενθουσιαζόμαστε με πράγματα για το σπίτι όσο μεγαλώνουμε. Ουσιαστικά θέλουμε μία άνεση, μία ζέστη στο σπίτι μας που παλιά δεν μας ενδιέφερε καθόλου. Επίσης, το ιδανικό Σαββατόβραδο είναι μέσα στο σπίτι, εκεί που θα ηρεμήσεις, θα χαλαρώσεις, θα βάλεις τις καθαρές σου τις πιτζάμες και θα δεις Netflix με τις ώρες. Επιπλέον, αρχίζεις να νοιάζεσαι ιδιαίτερα για την υγεία σου όσο μεγαλώνεις, ενώ παλιά δεν σε ένοιαζε καθόλου. Πηγαίνεις για ύπνο πολύ νωρίτερα. Αυτό είναι το μόνο που δεν ταυτίζομαι. Δηλαδή, από τις 9 έχω να πάω για ύπνο πάρα πολλά χρόνια. Επίσης, κρατάς παλιά καλώδια και συσκευές για πάνε ενδεχόμενο. Από τα 15 μου το έχω αυτό. Το έχει μεταδώσει η μαμά μου και ο μπαμπάς μου και σίγουρα έχω αυτό το κλασικό κουτί με όλα τα άχρηστα καλώδια του κόσμου. Ελέγχεις συνεχώς τον καιρό και επιλέγεις να φοράς άνετα ρούχα. Παλιά μπορεί να ετοιμαζόμουν 2 ώρες πριν βγω ένα Σαββατόβραδο. Τώρα σε 10 λεπτά είμαι έτοιμη και είμαι και πάρα πολύ ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα. Δηλαδή, λίγο κρέγιον παραπάνω να βάλω. Θέλω να μου πεις όμως και εσύ άλλες συνήθειες που παλιά δεν μπορούσες να φανταστείς με τίποτα τον εαυτό σου εκεί και τώρα τον βλέπεις πιο μέσα σε αυτές τις συνήθειες από ποτέ. Εδώ στο 99 31 0031 στο Viber.

Όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο πιο ωραία γίνεται η Λευκωσία και οι επιλογές της. Οπότε σε περιμένουμε στο Μες στην Πόλη, που πραγματικά θα κάνει τον απόλυτο πανικό εδώ στη Λευκωσία, 6 και 7 Ιουνίου. Ξεκινάμε για να υποδεχτούμε μαζί το καλοκαίρι με street food, παγωμένα κοκτέιλς, χαλαρά vibes στο Γρασίδι. Και Σάββατο θα έχουμε R&B mood, ενώ την Κυριακή Greek disco vibes από τις 4 το απόγευμα μέχρι και τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων φυσικά στο ticketbox.com.cy. Δεν το χάνεις με τίποτα, 6 και 7 Ιουνίου. Είμαστε μια ανάσα μακριά και σε περιμένουμε στο πιο υπέροχο event του καλοκαιριού.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά ατυλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Το Food Park City Mackenzie γίνεται 5 χρονών. Ανεβάζει ένταση και το καλοκαίρι παίρνει φωτιά. Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 5.

0: λαμβάνεις Aperol Spritz, Tangerine, Burgers και Hot Dogs. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 13 Ιουνίου στο Food Park City Mackenzie. Powered by Mix FM.
1: Κούλα μακούς.
2: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μυρτώ Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
3: Κυριακό, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
2: Έναρξη 12 Ιουνίου.
4: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

Μετά από τους 42 εκατομμύρια ταξιδιώτες που επισκέφτηκαν το 2025 την Ιαπωνία, υπάρχει ένα πρόβλημα που οι Ιάπωνες συντόπιοι το αποκαλούν χούτσι σουτσουκέσου, δηλαδή εγκαταλελειμμένες βαλίτσες στη δική μας γλώσσα. Τι γίνεται? Παντού δεξιά-αριστερά υπάρχουν σπασμένες μικρές χειραποσκευές. Αυτό είναι πάρα πολύ πιο απλό από ό,τι φανταζόμαστε. Είναι γιατί όλοι οι τουρίστες πηγαίνουν εκεί με τη χειραποσκευή τους, αλλά έλατε που δεν είχαν υπολογίσει ότι θα αγοράσουν τόσα πράγματα από εκεί. Αναμνηστικά, κεραμικά, ηλεκτρονικά, snacks με γεύση μάτσα, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο μπορούν να πάρουν, παραδοσιακά αντικείμενα. Και όλο αυτό πολύ απλά τα βάζουν σε μια μεγαλύτερη βαλίτσα που αγοράζουν από εκεί και την αποσκευή τους, τη μικρή, την αφήνουν δεξιά και αριστερά παρατημένη. Αυτό το πρόβλημα έχει προκύψει. Έχει γίνει ένας πανικός και με viral βιντεάκια που όντως φαίνεται να υπάρχουν πάρα πολλές εγκαταλελειμμένες βαλίτσες και ένα πράγμα το οποίο φαντάζομαι εμείς ποτέ δεν θα ζήσουμε. Απλώς, αν έχεις βρεθεί στην Ιαπωνία και λες γιατί έχει τόσες βαλίτσες δεξιά και αριστερά, θα ξέρεις ότι αυτό οι ντόπιοι το αποκαλούν χότσου σουτσουκέσου. Λοιπόν, ας σου μείνει αυτή η φράση και ας συνεχίσουμε με υπέροχη μουσική.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Street food που δεν χορταίνεις. Παγωμένα κοκτέιλς και δροσιστικά ποτά που φτιάχνουν το απόλυτο summer mood. 6 και 7 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται ο πιο γευστικός καλοκαιρινός προορισμός της πόλης. Μες στην Πόλη Festival Summer Edition. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα.
3: Το Flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραδίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά. Εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits, των 80s, 90s και Zeros, ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας. Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία. Ζήσε το Flashback. Μέγας χορηγός Σιτζίνια. Powered by Δήμος Ραδίπου και Mix FM.
4: Στο Breakfast Show κάθε μέρα είναι μέρα για δώρο καύσιμα από τη Shell. Άκουσες τον ήχο. Έχεις μόνο 10 λεπτά να μπει στην κλήρωση για 50 ευρώ σε προηγμένα καύσιμα Shell τελευταίας γενιάς. Μόλις ακούσεις το σήμα στο Breakfast Show, στείλε μήνυμα στο Viber 99310031 με την ένδειξη καύσιμα, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Αν το τηλέφωνο σου χτυπήσει, ξέρεις. Πες καύσιμα και το ντεπόζιτό σου γεμίζει από τη Shell.
5: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
6: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα δυνατά με Lady Gaga και Genius. Και αν είσαι από τους τύπους που θέλεις να ψωνίζεις και να κερδίζεις, στο Genius με κάθε αγορά μαζεύεις διπλούς πόντους ανταμοιβή και έχεις και δωρεάν παράδοση σε pick-up spot. Δηλαδή, ψωνίζεις online και σε συμφέρει διπλά. Μπαίνεις τώρα genius.com.sy και ξεκινάς να φορτώνεις πόντους. Άντε, τι περιμένεις? Συνεχίζω με υπέροχη μουσική, ενώ για αυτή την μία ώρα που μας έχει απομείνει για να περάσουμε καταπληκτικά παρέα, έχουμε και τη λαχταριστή Pizza Hut, τον υποστηρικτή μας, Χάρη την Ηλιάδου, στο μικρόφωνο και την παρέα σου, ενώ το μήνυμά σου το περιμένω στο 99 31 00 31 στο Viber.

Where's my husband? Εδώ στο Mix FM και το Evening Show. Ενώ είχαμε 451 εκατομμύρια πληθυσμό αύξηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν το λες και λίγο, με την Κύπρο να έχει 34% αύξηση, παρακαλώ, πάρα πολύ καλά. Ενώ έχουμε και αρνητικά ποσοστά, όπως είναι η Κροατία με μείον 10% που ήταν στα τάρταρα. Τώρα, όσον αφορά την πιο νεανική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βγήκε η Ιρλανδία με σχεδόν το 19% του πληθυσμού της να είναι παιδιά έως 15 ετών. Ενώ την ίδια στιγμή η Ιταλία έχει το χαμηλότερο ποσοστό όσον αφορά τις νεαρές ηλικίες, τα παιδιά δηλαδή, με 12%. Εμείς είμαστε σε πάρα πολύ καλό σημείο, έτσι το λέω. Για να το ξέρετε, και συνεχίζω με υπέροχη μουσική. Florida, good feeling για τη συνέχεια. Ενώ ακολουθεί και Λουίς Καπάλντι, οπότε δεν πας πουθενά.

Pizza Hut διαγωνισμός τρέχει στο Instagram του Mix FM, όπου μπορείτε πολλοί από εσάς να διεκδικήσετε 30 ευρώ voucher. Το μόνο που έχεις να κάνεις για να απολαύσεις την αγαπημένη σου πίτσα από Pizza Hut είναι να μπεις στο Instagram του Mix FM, να ακολουθήσεις τα βήματα, και πολύ καλή επιτυχία σε όλους τους τυχερούς που θα κερδίσουν αυτό το υπέροχο voucher από τη λαχταριστή Pizza Hut. Και φυσικά έχουμε και νέα Double Stuffed Crust Pizza για διπλή απόλαυση, με όχι ένα αλλά δύο Stuffed Crust, γεμάτα με λαχταριστή μουτζαρέλα, οπότε δεν το χάνεις με τίποτα, γιατί είναι για περιοχή.

0: New music files. New. Now. Next.
1: Mix FM. Zara Larsson. Midnight Sun. Hugo featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
0: New music files on Mix FM.
2: Τα new music files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
3: Τα πρατήρια Shell Κύπρου παρουσιάζουν Meet the Legends, το απόλυτο event της χρονιάς του Σωματείου Φίλων Κλασικής Μοτοσυκλέτας Κύπρου. Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 10 μέχρι τις 5 σας περιμένουμε στην Πλατεία Ελευθερίας στη Λευκοσία για μια μοναδική εμπειρία με κλασικές μοτοσυκλέτες και πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 2.30 το μεσημέρι παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Περισσότερες από 120 κλασικές μοτοσυκλέτες, συλλεκτικά και αναμνηστικά αντικείμενα, φαγητό, ποτό και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Στις 4, μεγάλη live κλήρωση για το μοναδικό δώρο. Μια κλασική μοτοσυκλέτα BSA M20 για έναν υπερτυχερό. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας μέσω λαχνών. Meet the Legends.
4: Καλοκαίρι στην πόλη, αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκοσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα κοκτέιλς, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκοσία. Κύριος χορηγός CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom, διοργανωτής Mix FM.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup: A Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
4: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μυρτό Μελετίου The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
5: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
4: Έναρξη 12 Ιουνίου.

Σε άλλα νέα, το AI μας αφήνει συνεχώς με το στόμα ανοιχτό. Για δεκαετίες ολόκληρες, συγκεκριμένα για 80 χρόνια, κορυφαίοι μαθηματικοί του κόσμου προσπαθούσαν να λύσουν ένα πρόβλημα που είχε θέσει ένας από τους μεγαλύτερους μαθηματικούς όλων των εποχών και φυσικά απέτυχαν παταγωδώς όλες τις φορές. Και τώρα έρχεται ένα μοντέλο της AI όπου βρίσκει μια λύση για το συγκεκριμένο πρόβλημα και τους αφήνει όλους με το στόμα ανοιχτό. Οπότε, από ό,τι φαίνεται, κάπως έτσι θα πάνε τα πράγματα και έχω μείνει λίγο σοκαρισμένη, φαντάζομαι, όχι μόνο γι' αυτό, για πολλά που προκύπτουν καθημερινά.

Και ναι, η πολυπόθετη ανακοίνωση έχει βγει. Το Loud Music Festival έρχεται πιο δυνατό από ποτέ, οπότε save the date, 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου. Σε περιμένουμε που αλλού, στο The Warehouse που έχουμε αγαπήσει, με δύο stages και περισσότερους από 50 DJs και καλλιτέχνες του νησιού μας. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι και τα μεσάνυχτα θα νιώσουμε το παλμό, θα ζήσουμε την εμπειρία στα άκρα, ενώ η προπόληση έχει ξεκινήσει στο ticketbox.com.cy. Δεν πρέπει να το χάσεις με τίποτα. Και κάπως έτσι εμείς λέμε τις καληνύχτες μας, σου εύχομαι ένα υπέροχο υπόλοιπο, ό,τι πλάνα και αν έχεις για σήμερα. Και φυσικά εμείς εδώ θα είμαστε και αύριο πάλι στις 7 ακριβώς το ραντεβού μας, παρέα με την καλύτερη μουσική, Genius και λαχταριστή Pizza Hut. Από εμένα τη Χαρτινιλιάδου, τεράστιο ραδιοφωνικό φίλοι, σε όλους και όλες σας, bye!

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
3: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς.
4: Let's get it started. Let's get it started in here.
3: Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν
5: Μες στην πόλη Festival Summer Edition.
6: Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ.
3: 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκοσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout.
7: You know what it is when we do what we do.
3: Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκοσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
8: Το Flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραδίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά. Εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits, των 80s, 90s και Zeros, ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας. Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία. Ζήσε το Flashback.
9: Μέγας χορηγός Σιτζίνια. Powered by Δήμος Αραδίπου και Mix FM.
10: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix.
11: You're locked on Mix FM. Powered by the hits.

0: Kids Party with Mr. Unknown on Mix FM. Mix
1: FM. New music files. New. Now. Next.
2: Mix FM.
3: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
4: Τα new music files χορηγεί σειρά ατυλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
5: Γρασίδι, χαλαρά vibes, παγωμένα ποτά και μουσική που δεν αφήνει να φύγεις. Η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας ζωντανεύει με το Μες στην Πόλη Festival Summer Edition. 6 και 7 Ιουνίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία.
0: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ionapa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music. Over 3,000 guests every night and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Aya Napa. Experience the legend.
5: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιλτό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
6: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
5: Έναρξη 12 Ιουνίου.

number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Το Σάββατο 6 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας μπαίνει σε R&B mood. Street food, παγωμένα κοκτέιλς και μουσική που κρατά το vibe ψηλά μέχρι τα μεσάνυχτα. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία.
3: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ionapa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music. Over 3,000 guests every night and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Aya Napa. Experience the legend.
4: Το Flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραβίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά. Εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits των 80s, 90s και Zeros ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας. Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου.
0: You're locked on Mix FM. Powered by the hits.

0: Just tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα new music files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started.
3: Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition.
4: You're locked on Mix FM.
1: The island's number one hit music station.
4: Non-stop hits start now.
1: Now.

The biggest hits, non-stop. Mix FM.